Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: το σιγοτραγουδάσει ήδη. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και...
1: Τα σιγοτραγουδάς.
0: Αποκλειστικά πρώτος.

Ιόνια Γκάλαξη 90,8.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

0: πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο 1 σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Έτσι είναι οι καρδιές ελεύθερες, με τον άλλον ανάψεις όσα κάψαμε εμείς. Και μη μου εξηγήσεις

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: κράτησε. Βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

μην αισθάνεσαι τύψεις. Έτσι είναι οι καρδιές ελεύθερες, με τον άλλον ανάψεις όσα κάψαμε εμείς. Και μη μου εξηγήσεις

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με το

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενεοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
6: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
7: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
8: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
7: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
8: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

ακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχεί με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχεί δεν λάμπει όπως εσύ.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonet.
4: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
5: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
6: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
7: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic.
8: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

ακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχή με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχή δεν λάμπει όπως εσύ. Όλα τα μάτια.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: εξηγήστε μου εσείς. Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
0: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

στα δυο σου μάτια είδα όλη τη ζωή μου. Ναι, αγάπη μου, αγάπη μου, είσαι εσύ για μένα αναπόσπαστο κομμάτι μου, αγάπη μου, αγάπη μου.

0: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις. Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
3: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
5: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενεοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
6: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
7: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
6: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
7: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. .gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλησπέρα όπου γης. Εδώ είμαστε κοντά σας. Μας ακούτε από το www.voutospress.gr ηλεκτρονικά και από τα ηλεκτρονικά μέσα και ραδιοφωνικά στους 90,8. Λόγω εργασιών που κάνετε εις τον ένο υπάρχει πιθανότητα κάποιες στιγμές να μην μας ακούτε από το 90,8. Ελπίζω να ολοκληρώσουν τις εργασίες και να δοθεί το ρεύμα. Καλημέρα Διονύση, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Αλέξη, καλημέρα Κατερίνα. Καλημέρα Μάκη, Ελένη, Ιλιανίκο, Ρενάτο και Τζουλιάνο. Καλημέρα στον καθηγητή μας τον Μάκη, καλημέρα Κώστα και Βαγγέλη. Καλημέρα Γρηγόρη και Χρήστο από την Κλειφάδα, καλημέρα Ντόνι στην Κέρκυρα, καλημέρα Γιάννη και Θοδωρή από τη Ζάκηθο. Καλημέρα σας αγαπημένες μου κοκκυρές, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Καλημέρα στην Αυστραλία, καλημέρα στον Καναδά, στον Αποστόλη, καλημέρα στο Διονύση στη Νέα Υόρκη. Είναι το βήμα του πολίτη, το δικό σας βήμα. Ενδιαφέροντα και τα θέματα σήμερα, μείνετε συντονισμένοι.

0: Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, τον κύριο Καμπίτση Σπύρο, και του λέμε καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Βούτο. Καλό μεσημέρι σε όλη την Κεφαλαιονιά και σε όσους μας ακούνε.
0: Κύριε Πρόεδρε, ετοιμάζετε μια κινητοποίηση σήμερα, Εργατικό Κέντρο και Επιτροπή Ειρήνης και όλα τα παρεμφερή.
1: Αύριο.
0: Μάλιστα. Για πέστε μας λίγα λόγια.
1: Αύριο στην πλατεία Καβάλας.
0: Γιατί έγινε και χθες στην Αθήνα, γι' αυτό ακριβώς ρωτάω. Είναι τρίμερο δηλαδή το θέμα αυτό, όσο υπάρχει δηλαδή ο Ρούμπιο στην Ελλάδα.
1: Ναι, έτσι είναι. Με αφορμή την επίσκεψη του Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών, τον είπα, εμείς λέμε ότι για μας, για τα συνδικάτα, και θα έπρεπε να είναι για όλο το λαό, είναι persona non grata ο Μακελάρης, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον είπα, που σε όλα τα πολεμικά μέτωπα στον κόσμο εμπλέκονται και σπέρνουν τον όλευτο στους λαούς. Δεν έχει καμία δουλειά εδώ πέρα, δεν έρχεται για τίποτα καλό, έρχεται για να φτιάξει τις δικές του συμφωνίες με το ελληνικό, με την ελληνική αστική τάξη, έρχεται για να πληρώνουμε την ενέργεια ακριβότερη, έρχεται για να σπείρει περαιτέρω φτώχεια και πολεμική εμπλοκή, γιατί αυτά φέρνει ο έκτος γύρος συζητήσεων, πώς το λέει, ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου με τη ΣΥΠΑ. Και νομίζουμε ότι όχι απλά δεν έχει να ωφεληθεί τίποτα ο λαός από αυτό, αλλά έχει να πληρώσει πολύ πολύ περισσότερα από όσα ήδη πληρώνει. Με αφορμή αυτό έγινε και χθες στην Αθήνα, έγινε και στη Θεσσαλονίκη, έγινε και σε άλλες πόλεις, θα γίνει και αύριο εδώ, όπως και επίσης και αύριο θα γίνει και σε άλλες πόλεις, και συνεχίζουμε να δίνουμε αυτή τη μάχη για να καταλάβουν ότι εδώ, εντάξει, εδώ είναι Ελλάδα, εδώ είναι ανεπιθύμητη, εδώ καταλαβαίνουμε 5 πράγματα παραπάνω και δρούμε, πώς θα το πω, προς όφελος συμφερόντων μας, στο μέτρο του δυνατού.
0: Παλαιότερα οι πολιτικοί λέγανε και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο και έξω οι Αμερικάνοι. Αλλά τώρα έχουν γυρίσει όλοι και είναι φίλοι οι Αμερικάνοι. Και κρατάτε μόνο εσείς αυτή την αντίσταση δηλαδή εναντίον αυτών των θεμάτων. Πώς το βλέπετε αυτό? Γιατί προηγουμένως στις συνεντεύξεις που έδωσαν και ο Ρούμπιο και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, είπε ότι είναι ένα σύμφωνο φιλίας και ειρήνης και προστασίας από τον εχθρό μας που είναι ο Ερντογάν και όχι μόνο. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό? Δεν χρειαζόμαστε προστασία?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ να πω δύο πράγματα μόνο. Γιατί η εμπειρία πλέον του ελληνικού λαού είναι μεγάλη και δεν χρειάζονται πολλά λόγια για να καταλάβουμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε, που μας λέγανε ότι θα τρώμε με χρυσά κουτάλια, έτσι μας λέγανε, έρχεται την προηγούμενη εβδομάδα και μας είπε ότι πρέπει να διαλέξουμε ή να βάλουμε καύσιμα για το αυτοκίνητο ή να βάλουμε πετρέλαιο για το λέβητα του πετρελαίου να ζεσταθούμε το χειμώνα. Δεν μπορούμε να τα έχουμε και τα δύο, μας είπε.
0: Μα είναι η πραγματική αλήθεια όμως αυτή, κύριε Καμπίτση, έτσι? Να μην κρυβόμαστε δηλαδή πίσω από το δάχτυλό μας. Το ξέρουμε τι συμβαίνει.
1: Αυτό είναι το ένα.
0: Είναι παγκόσμια η κρίση αυτή τη στιγμή. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι παγκόσμια η κρίση. Είδατε στη Γαλλία οι φοιτητές βγήκαν στον δρόμο και επαναστατούν. Γιατί δεν μπορούν να ζήσουν. Ο κόσμος έχει ξεσκωθεί. Αλλά ξέρετε τι γίνεται όμως. Εγώ με ανησυχεί άλλο πράγμα. Μήπως έπρεπε να κοιτάξουμε και την νεολαία που έχει ξεφύγει και πηγαίνει προς την άκρα δεξιά και είναι επικίνδυνο αυτό το κομμάτι, να μπορέσουμε να προλάβουμε τέτοια κακά πριν οτιδήποτε άλλο?
1: Ωραία, λοιπόν, κοιτάξτε, εδώ...
0: Σας έβαλα τα θέματα, αναλύστε τα.
1: Ναι, να βάλω ό,τι μπορώ. Αυτοί που μας καλούν να σφίξουμε το ζωνάρι είναι αυτοί που αυτή τη στιγμή έχουν στα χέρια τους όλο τον πλούτο. Μαζεύουν τα πάντα, είτε πρόκειται για κρίση είτε για όχι, γιατί εντάξει, εμείς θα βάλουμε ή βενζίνη σε αυτοκίνητο ή πετρέλαιο στον καυστήρα, όχι και τα δύο μαζί, αλλά οι πετρελαϊκές έχουν μερικά δισεκατομμύρια άνοδο κερδών. Ταυτόχρονα, οι εταιρείες ενέργειας πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος έχουν μερικά εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ καθαρά κέρδη. Οι εισηγμένες χρηματιστήρια επιχειρήσεις μερικά δισεκατομμύρια πάλι. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν με τον πλέον ελαφυρό τρόπο ότι δεν είμαστε όλοι στην ίδια κατάσταση. Ούτε η κρίση είναι για όλους. Ούτε η παγκόσμια κρίση εκφράζεται το ίδιο. Είναι κέρδη για τους μεν, πολύ μεγάλα βάρη, σχετική και απόλυτη εξαθλίωση για εμάς τους εργαζόμενους. Τώρα να θυμίσουμε και σε αυτό το σημείο ότι αυτή η γύρη των στρατηγικών διαλόγων που συνεχίζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και φέτος με αυτή την επίσκεψη του Μακελάρη του Ρούμπιο, έχουν ξεκινήσει από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2018. που τότε ήταν πρωθυπουργός ο Τσίπρας, που τώρα έχει δικό του κόμμα. Και από τότε έχουν δοθεί όλες αυτές οι βάσεις, οι διευκολύνσεις, οι χωρίς λήξη παραχωρήσεις βάσεων στους Αμερικάνους και στο ΝΑΤΟ για να σκορπίζουν το θάνατο στη Μέση Ανατολή, στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, στην Αφρική και όπου.
0: 99 χρόνια που υπέγραψε τη Μακεδονία που την πούλησε. Γιατί δεν τα λέμε αυτά και βγαίνει αυτή η στιγμή και λέει είμαι αριστερός. Πώς το ανέχεστε, κύριε Καμπίτσα, αυτό να λέει ότι ο Τσίπρας, εγώ είμαι η αριστερά και όχι το ΚΚΕ, και να σας δίνουν ποσοστά πολύ χαμηλότερα από τον κύριο Τσίπρα, μπορείτε να μου πείτε?
1: Νομίζω ότι έχει αποκαλυφθεί ο ρόλος του. Δεν είναι κανένας τυχαίος. Έχουν περάσει.
0: Ναι, αλλά τον εμπιστεύονται και ο κόσμος λέει ότι είναι δεύτερο κόμμα, είναι αντιπολίτευση. Μπορεί να βγει αντιπολίτευση και μάλιστα λέει εγώ θα φάω το Μητσοτάκη και όχι τα άλλα κόμματα. Εδώ τι απαντάτε?
1: Κοιτάξτε, εμείς τα συνδικάτα εδώ πέρα που δίνουμε τη μάχη για τα δικαιώματα του εργαζόμενου, του εργατοϋπάλληλου, κάτω από όλες τις κυβερνήσεις, εμείς λέμε στον εργαζόμενο, στον αυτοαπασχολούμενο, στον μικρομεσαίο αγρότη, που όλο το προηγούμενο διάστημα είχαμε όλα τα θέματα που είχαμε με τους αγρότες, ότι...
0: Και όχι μόνο, έτσι, είναι και ο συνταξιούχος, μην το ξεχνάμε και τον συνταξιούχο.
1: Οι μαθητές, οι φοιτητές, πρέπει να βγάλουν συμπεράσματα από τη στάση όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων μέχρι σήμερα. Γιατί ναι, μεν τη μεγαλύτερη ευθύνη από όλους την έχει η κυβέρνηση της Δημοκρατίας που κυβερνά εδώ και 7 χρόνια διάλειπτα, που έχει ξυλώσει όλο το εργατικό και πώς το λένε, έχει ξυλώσει όλο το εργατικό οπλοστάσιο, ό,τι υπήρχε τέλος πάντων, και το έχει αντικαταστήσει με ένα αντεργατικό οπλοστάσιο, αλλά έχει έρθει, έχει πατήσει, έχει οικοδομήσει πάνω στα θεμέλια που τις βάλανε όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Επίσης αδιάλειπτα. Είτε τι λέγανε Πασόκ Νέα Δημοκρατία, είτε Πασόκ Σκέτο, είτε ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, είτε ΣΥΡΙΖΑ Σκέτο. Έχουν φτιάξει μία βάση στην οποία η Νέα Δημοκρατία έκτισε και η επόμενη κυβέρνηση μετά τη Νέα Δημοκρατία θα επιδιώξει να συνεχίσει ακριβώς το έργο της Νέας Δημοκρατίας, ό,τι χρώματος και αν είναι αυτή. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να βγουν συμπεράσματα. Και
0: δηλαδή, εννοείται ότι ο Τσίπρας το παίζει αριστερός και θα είναι με δεξιά τσέπη, αυτό μου λέτε τώρα?
1: Σας λέω ευθέως.
0: Εάν κυβερνήσει ο Τσίπρας, λέμε, τι θα κάνουμε?
1: Κόμμα Τσίπρα, κόμμα Μητσοτάκη, Πασόκ και λοιποί συνδετημόνες που έχουν περάσει και ευελπιστούν ότι θα περάσουν το τιμόνι τούτης εδώ της χώρας, δεν είναι απλά αριστεροί με δεξιές σκέπες. Είναι υπηρέτες, είναι πολιτικό προσωπικό του μεγάλου κεφαλαίου, εξυπηρετούν μόνο τις ανάγκες και τα συμφέροντα, τα θέλω του μεγάλου κεφαλαίου και κατ' επέκταση των φίλων τους, των μακελάριδων, των λαών, των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ισραήλ, του Σφαγία Νετανιάχου, και δεν δίνουν δεκάρα τσακιστή ούτε για τη ζωή μας, ούτε για την ιδρώτα μας, πόσο δε μάλλον για τα μεροκάματά μας, τις συμβάσεις μας, την ειρήνη στον τόπο.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτά και κανείς δεν τα αφισβητεί, κύριε Καμπίτση, και το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Αλλά χαίρομαι να συζητάμε μαζί σας, γιατί απαντάτε, χαίρομαι να απαντάτε σε αυτές τις ερωτήσεις που κάνω, γιατί ο λαός αυτά τα διλήμματα έχει. Και λέει τώρα, εντάξει, να εμπιστευτώ εγώ το ΚΚΕ και να το ψηφίσω. Όταν οι χορηγοί αυτή τη στιγμή είναι στα κόμματα αυτά τα οποία αναφέρατε προηγουμένως και αυτά τα υποστηρίζουν, πώς εσείς θα μπορέσετε να επικρατήσετε όταν ο χορηγός χρηματοδοτεί και βγάζει ένα κόμμα το οποίο αυτό χρηματοδοτεί και αυτό ορίζει μετά? Εδώ είναι η ουσία. Πώς θα μπορέσουμε να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση την οποία διονύζεται από μικρό παιδί που ήμουνα? Δεν είναι τώρα.
1: Εμείς οι κομμουνιστές που συμμετέχουμε στα συνδικάτα, που δίνουμε τη μάχη.
0: Και επειδή είστε νέος άνθρωπος με οικογένεια, γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Αυτό θέλω να πω με έναν τρόπο, αν μπορέσω να το μεταφέρω όπως το σκέφτομαι τέλος πάντων. Εμείς οι κομμουνιστές που δίνουμε τη μάχη μέσα στα συνδικάτα, λοιπόν, μαζί με όλους τους συναδέλφους που δεν τους ξεχωρίζουμε σε ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ ή του ΣΥΡΙΖΑ ή του Τσίπρα, αλλά τους ξεχωρίζουμε με βάση το αν είναι εργάτες, υπάλληλοι ή εργοδότες, με αυτούς τους ξεχωρίζουμε. Εμείς δεν κάνουμε στα συνδικάτα μας τέτοιες διακρίσεις. Σε καμία περίπτωση, ίσα ίσα το αντίθετο, λέμε ότι ακόμα και αν για τον οποιοδήποτε λόγο εσύ πας να ψηφίσεις ένα από τα κόμματα που είναι εναντίον σου, όχι απλά αυτό δεν σου στερεί το δικαίωμα να δώσεις τη μάχη μαζί μας στον δρόμο του αγώνα, στην απεργία, στη διαδήλωση, στη συγκέντρωση, στη στάση εργασίας, για να αντιπαλέψεις αυτό που σου φέρνει, αλλά έχεις καθήκον και ορισμένες φορές μία ψήφο λάθος που έδωσες κατά πάσα πιθανότητα να τη διορθώσεις με τη δράση σου. Με αυτή τη λογική δεν είναι μόνο η ψήφος στις εκλογές που είναι μια βασική ημέρα των εκλογών, δίνει τους συσχετισμούς στη δεδομένη στιγμή, βγάζει τους βουλευτές στη Βουλή, αλλά είναι και όλη η υπόλοιπη τετραετία. Είναι και το τι θα κάνεις κάθε μέρα, είναι τι θα κάνεις στη γειτονιά, τι θα κάνεις στον χώρο δουλειάς, τι θα κάνεις στο σχολείο του παιδιού σου, αν θα δώσεις τη μάχη για βιβλία, αν θα δώσεις τη μάχη για καθηγητές, αν θα δώσεις τη μάχη, πώς θα το πω, να πίνεις καθαρό νερό και όχι λίματα, αν θα δώσεις τη μάχη να μην αναπνές την καρκινογόνα κάψη της λαγκάδας. Δεν είναι μόνο οι εκλογές.
0: Την οποία δεν διορθώνεται όμως, έτσι. Το λέμε, αλλά δεν διορθώνεται. Εδώ είναι το πρόβλημα. Και 100 εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή που είναι γύρω από την περιοχή της λαγκάδας δεν αντέχουν. Ποιος τους στηρίζει και ποιος τους βοηθάει να μην έχουν τα τοξικά αέρια βάσει του Δημόκριτου όπως έχει δώσει την απόφασή του. Εδώ είναι το πρόβλημα. Το να τα λέμε είναι ωραία. Το να πράττει κάποιος κάτι και να έχει αποτέλεσμα. Ποιος θα το κάνει, αυτό λέμε. Οι κτηνοτρόφοι που μιλάω με τον κύριο του Λάτο στη Σάμη έχουν φτάσει σε ένα όριο και δεν ξέρουν πού θα φτάσουν. Δηλαδή έχουν χάσει τα πάντα. Τους στηρίζει κανένας. Είδατε να τους στηρίζει κανένας. Είδατε που βγάλανε νόμο και ο Φραπές και οι υπόλοιποι τη γλιτώσανε και δεν τιμωρείται κανένας και λέει και το νόμο της σιωπής. Σε αυτή την Ελλάδα θα ζήσουμε, κύριε Καμπίτση. Και θα συνεχίσουμε και καθόμαστε στον καναπέ μας. Σηκωθήκανε για τα Τέμπη. Όλοι χωρίς σημαίες, χωρίς τίποτα. Και φωνάξανε. Γιατί ο κόσμος τώρα αδρανεί την πολιτική και τους πολιτικούς, μπορείτε να μου εξηγήσετε. Εδώ είναι η απορία μου εμένα. Ανεξαρτήτως τι πιστεύει. Δεν έχει σημασία να πιστεύει στο ΚΚΕ ή στο ΠΑΣΟΚΙ οπουδήποτε. Αλλά να σηκωθεί να ψηφίσει. Μπορεί να το κάνει. Μπορείτε να το κάνετε εσείς που ασχολείστε με την πολιτική και τους αγώνες. Να σηκώσετε τον κόσμο να ψηφίσει. Ό,τι θέλει.
1: Εμείς
0: μπορεί να το επιβάλλουμε.
1: Να δραστηριοποιηθεί, να πάρει τη ζωή του στα χέρια του. Δεν του λέμε να ψηφίσει.
0: Δεν το
1: να
0: κάνει όμως, κύριε Καμπίτση μου, δεν το κάνει. Αυτό με ανησυχεί εμένα και γι' αυτό φωνάζω και αγωνίζομαι. Για το μέλλον των παιδιών μας δεν αγωνίζομαι για κανένα άλλο συμφέρον. Το ξέρετε ότι υπέγραψε ο κ. Μαρινάκης 8,5 εκατομμύρια για επιδότηση στα κανάλια για να κάνουν προπαγάνδα. Το Υπουργείο υπόγραψε 8,5 εκατομμύρια να δώσει στα κανάλια. Όχι σε εμάς, έτσι, στα κανάλια.
1: Στα κανάλια είναι.
0: Λοιπόν, όταν κάθεσαι στον καναπέ σου και έχεις και σου λέει όλα καλά και βγαίνουν και δελτία τύπου από τους εκάστοτε βουλευτές και σου λένε δια των ενεργειών μου όλα λυθήκανε και το πιστεύουνε, από εκεί πέρα με συγχωρείτε. Την ευθύνη την έχουμε εμείς. Ας το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Ό,τι και να τους λες, από τη στιγμή που κάθονται στον καναπέ και δεν σηκώνονται και είχαμε 70% αποχή στην Κεφαλονιά, είναι επικίνδυνο αυτό που κάνουμε. Μπορούμε να το αλλάξουμε. Τότε θα σας πω μπράβο. Οποιοςδήποτε το κάνει. Δεν με ενδιαφέρει εμένα. Αυτά είναι να το κάνουμε.
1: Δεν είναι θέμα ενός ανθρώπου να αλλάξει, ούτε καν ενός συνδικάτου να αλλάξει ολόκληρη τη
0: σχέση. Ναι, αλλά τι να πιστέψω εγώ τον Τσίπρα, ότι είναι αριστερός ή εσάς που είστε αριστεροί. Εδώ είναι η ουσία.
1: Όμως η καθημερινότητα αποδεικνύει ότι ορισμένα πράγματα γίνονται, μπορούν να επιτευχθούν. Υπάρχει λύση, υπάρχει τρόπος να αντιμετωπίσεις όλη αυτή τη λέλαπα και τους ψεύτες και τους καιροσκόπους και αυτούς που τάζουν λαγούς με πετραχίλια, αρκεί να μπεις εσύ στον δρόμο του αγώνα, αρκεί να εσύ ο ίδιος να επιλέξεις ότι μαζί με τους συναδέλφους, μαζί με τη γειτονιά θα πάρεις την τύχη σου στα χέρια σου. Και όταν λέω θα πάρεις την τύχη σου στα χέρια σου, εννοώ ότι θα αφήσεις πίσω σου και παλιές προκαταλήψεις και πώς να το πω,
0: αγώνες.
1: Θα
0: αγώνες.
1: Και θα βγάλει συμπεράσματα από εμπειρίες που έχουν προκύψει όλα αυτά τα χρόνια, οι οποίες δεν είναι λίγες, ποιους μπορείς να εμπιστευτείς και ποιους δεν μπορείς να εμπιστευτείς, και θα βγεις στον δρόμο του αγώνα. Αύριο είναι μια ευκαιρία να πει και η Κεφαλονιά.
0: Και πόσο θα επηρεάσει αυτή η κίνηση, κύριε Καμπίτση μου, αυτόν τον κύριο ο οποίος έρθει στην Ελλάδα.
1: Στις 30 του μήνα, εδώ το Οκτώβρη, σε πάνω από 30 λιμάνια σε όλο τον κόσμο θα γίνει διεθνής μέρα δράσης των λιμενεργατών και δευτεργατών ενάντια στον πόλεμο με πολλές αγωνιστικές κινητοποιήσεις, το οποίο θα δώσει το μήνυμα ενάντια στον πόλεμο.
0: Πόσοι νευτικοί χαθήκανε και δεν τα λένε. Πόσοι νευτικοί χαθήκανε εκεί επάνω που είναι αποκλεισμένοι.
1: Λόγω του πολέμου. Γιατί αν θέλετε, κύριε Βούτο, το διακύβευμα των ημερών μας είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει με τις πολεμικές επιχειρήσεις όπου γης. Είναι η ανάπτυξη για ποιον, για ποιον. Είναι ανάπτυξη για το λαό. Αυτό που βλέπουμε μπροστά μας συμβαίνει. Είναι τα 13 ώρα. Είναι οι πειθαρχικοί κώδικες ανάπτυξη για το λαό. Όχι. Είναι
0: ναι, αλλά με συγχωρείτε, κύριε Καμπίτση, μισό λεπτό.
1: Είναι ανάπτυξη για το κεφάλαιο. Λύνει.
0: Έχετε δίκιο σε αυτά που λέτε. Εγώ θα σας πω όμως συγκεκριμένα πράγματα και πράγματα τα οποία ακούει ο πολίτης στην καθημερινότητά του και εκεί που κάθεται στον καναπέ του. Όταν ο Υπουργός Δικαιοσύνης λέει ή εμάς ή τον Ερντογάν, Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Όταν ένας υπουργός της δικαιοσύνης λέει στο λαό ή μας ψηφίζετε ή θα έρθει ο Ερντογάν. Εκεί τι κάνετε εσείς σαν ΚΚΕ και σαν ένα κόμμα το οποίο είσαστε στη Βουλή? Δεν έπρεπε να τον βάλετε στη θέση του εκείνη τη στιγμή? Έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν στο ΠΑΣΟΚ και τώρα είναι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, και ρωτώ εγώ. Δεν ήταν της πολιτικής των ήρεμων νερών ο πρωθυπουργός του, ο κ. Μητσοτάκης? Δεν είναι οι ίδιοι που είναι στο ΝΑΤΟ μαζί με την Τουρκία? Ο Ερντογάν που είναι σε άλλη ένωση, σε άλλη συμμαχία?
0: Ναι, αλλά ο Ερντογάν ξεφεύγει όμως και λέει, κύριε, τα νησιά είναι δικά μου.
1: Το ΝΑΤΟ δεν είναι που λέει το Αιγαίο ναυτικό χώρο? Ποιος τα έχει αποδεχτεί όλα αυτά? Ποιος έχει αποδεχτεί αυτές τις παραχωρήσεις στο όνομα του ΝΑΤΟ? Δεν είναι όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα? Μην έρχονται να μας λένε ότι ξαφνικά έχουμε τουρκική απειλή όμως και η Τουρκία προκαλεί και κάνει κεράνι, όταν έχουν βάλει οι ίδιοι οι προκάτοχοί τους το χεράκι τους βαθιά, βαθιά, για να συμβούν όλα αυτά. Όχι απλά έχουν συμφωνήσει, δεν έχουν απλά συμφωνία, έχουν ουσιαστική συμβολή στην κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμερα με την επιθετικότητα της τουρκικής αστικής τάξης. Βαθύτατη συμβολή.
0: Μήπως είναι και φτιαχτεί αυτή η ιστορία για να αγοράζουμε τα κατάλληλα όπλα και να φοβόμαστε τον Ερντογάν? Λέω εγώ έτσι.
1: Το μόνο σίγουρο είναι ότι με τα όπλα που αγοράζουμε δεν εξυπηρετούμε την αμυντική θωράκιση της πατρίδας μας. Μάλιστα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όπως επίσης όλη αυτή η παραφιλολογία, όλη αυτή η συζήτηση που αναπτύσσεται και γύρω
0: η
1: από
0: την ομπρέλα, λέτε, για την ομπρέλα.
1: Και τις αγραβίδες, το σωροτήρι, το αχιλέα, λέω, ναι.
0: Ναι, την ομπρέλα.
1: Το σωροτήρι, τα χιλιά, όχι, το λέω, δεν το λέω περιπαικτικά.
0: Ναι,
1: το
0: καταλαβαίνω τι λέτε. Γιατί θα ενεργοποιηθεί το 29, έχουμε καιρό ακόμη.
1: Θα ενεργοποιηθεί, είδαμε και τι αποτελέσματα είχε εκεί που χρησιμοποιήθηκε, είδαμε και ποιοι θα το φτιάξουν στην εργασία με τους δικούς μας. Αφήστε τώρα αυτά τα...
0: Ναι, αλλά όταν ο κ. Μητσοτάκης δίνει 2 δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς, κύριε Καμπίτση μου, και δεν τα δίνει στους στοχούς ανθρώπους που δεν μπορούν ούτε να ζεσταθούν, όπως είπατε προηγουμένως, με το πετρέλαιο, ούτε να αγοράσουν τα καθημερινά, τις καθημερινές τους ανάγκες, αλλά ούτε για να στείλουν το παιδί τους να σπουδάσει. Ξέρετε πόσοι γονείς έφεραν τα παιδιά τους πίσω που πέρασαν τα πανεπιστήμια γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα? Αυτά, ποιος θα τους στηρίξει αυτούς τους ανθρώπους, μπορείτε να μου πείτε? Το ξέρω, αλλά ποιος θα τους στηρίξει? Οι δασκάλοι, οι καθηγητές, οι ορομίστοι, όλοι αυτοί που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και έρχονται εδώ πέρα και ξέρουμε πολύ καλά ότι με τα ενίκια και με την ακρίβεια δεν μπορούν να ζήσουν. Ποιος θα τους στηρίξει αυτούς τους ανθρώπους? Εδώ είναι η ουσία.
1: Εδώ ο λαός να μην αποδεχτεί αυτά τα κάλυπτα διλήμματα. Η πολεμική οικονομία στην οποία έχει στραφεί η χώρα και όλες οι χώρες της Ευρώπης και με τα προγράμματα, τα Rearm Europe και αυτά, δεν είναι προς όφελος του λαού. Κανένας να μην πείθεται από αυτές τις φανφάρες και τις κορώνες ότι εδώ πέρα εξοπλιζόμαστε λόγω κινδύνων, αριστερά, δεξιά, πάνω, κάτω. Εδώ εξοπλιζόμαστε γιατί αυτή είναι η κατεύθυνση, γιατί όλος ο κόσμος βρίσκεται σε μια κατάσταση που θυμίζει ακριβώς τις μέρες πριν την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και αυτό το είναι μια
0: σκόνη του κεφαλαίου. Έτσι.
1: Ο Θεός να φυλάει, αλλά η ιστορία μιλάει.
0: Ναι, αλλά άμα φτάσουμε σε αυτό το σημείο μετά, τι κάνουμε, κύριε Καπίτση? Τι κάνουμε εδώ και πέρα? Σκεφτόσαστε τέτοιο για το παιδιό μας? Άμπραβο.
1: Για όλα. Για να αντιμετωπίσουμε δύσκολες, σκληρές οδυνηρές.
0: Και ρωτάω ξανά, πώς θα εμπιστευτεί ο λαός, αυτός ο άμυρος ο λαός που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, έναν άνθρωπο που του λέει είμαι αριστερός εγώ και όχι το ΚΚΕ και το πιστεύει? Μπορείτε να μου το πείτε?
1: Γιατί να τον εμπιστευτεί, αφού έχει εμπειρία από τα πάπα αυτών? Γιατί να τον εμπιστευτεί?
0: Ναι, αλλά βλέπουμε τα ποσοστά. Βλέπουμε έστω και αν είναι φτιαχτά τα ποσοστά. Και βγάζουν δεύτερο.
1: Τις βλέπουμε και εμείς δημοσκοπήσεις. Εντάξει, αποτυπώνουν ένα συσχετισμό τη δεδομένη στιγμή. Δεν σημαίνει ότι είναι και σωστά. Να σας θυμίσω πόσες δημοσκοπήσεις έχουν πέσει.
0: Εγώ δεν πιστεύω στις δημοσκοπήσεις. Το ξέρετε πολύ καλά. Το έχω πει επανειλημμένες φορές. Εγώ βλέπω την κοινωνία τι λέει. Αλλά η κοινωνία μου ανησυχεί, κύριε Καμπίτση μου. Δεν με ανησυχούν εμένα οι δημοσκοπήσεις. Η κοινωνία που αδρανεί με ανησυχεί πάρα πολύ. Εδώ είναι το θέμα. Δεν αντέχουν ούτε πολιτικοί ούτε πολιτικούς αυτή τη στιγμή. Δεν θέλουν να ακούσουν τίποτα. Μου το λένε ξεκάθαρα. Σάκη, τους βγάζεις και τους ακούμε και μας σπάνε τα νεύρα. Αυτό μου λένε. Τι πρέπει να κάνουμε? Δεν πρέπει κάτι να κάνουμε να αλλάξουμε αυτή την οτροπία στον κόσμο, να σηκωθεί και να πάει να ψηφίσει? Αυτό είναι η ουσία.
1: Καμία προσωπικότητα μοναχίτης δεν μπορεί να σώσει το λαό. Το λαό θα τον σώσει ο ίδιος ο λαός. Και για να τον σώσει το λαό ο ίδιος ο λαός, χρειάζεται να οργανωθεί στα συνδικάτα του, στα σωματεία του, στους συλλόγους του και να μπούμε στο πνεύμα της μαζικής συλλογικής δραστηριότητας. Να αφήσουμε το ατομικό πίσω μας. Το ατομικό είναι, πώς να το πω, είναι ένα πράγμα το οποίο έρχεται και κλείνει όλες τις διεξόδους που έχουμε για να ξεφύγουμε από αυτή τη δυστυχία που ζούμε.
0: Συνδικάτα όμως όχι σαν τον πρόεδρο της ΓΕΣΕ, κύριε Καμπίτση, έτσι.
1: Δεν μπορεί ο ένας να γίνεται καλύτερα σαν άλλο ατομικά, μέχρι ότου να γίνει όλη η κοινωνία καλύτερη. Λοιπόν, δεν γίνεται.
0: Ναι, αλλά σας είπα, μ' ακούτε.
1: Μην θα χάσουμε το παιχνίδι.
0: Μ' ακούτε. Όχι σαν τον πρόεδρο της ΓΕΣΕ, συνδικάτα πάντως, έτσι. Για να τα λέμε όλα.
1: Συνδικάτα ταξικά, εργατικά, ριζωμένα στους χώρους δουλειάς. Έχουμε τέτοια παραδείγματα στην Κεφαλονιά, μια τέτοια προσπάθεια κάνουμε κι εμείς. Να είναι ριζωμένα στους χώρους
0: για αυτό σας ρωτάω. Γι' αυτό σας
1: και
0: ρωτάω.
1: Να εκφράζουν πραγματικά τους εργατοϋπάλληλους και κανέναν άλλον.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ποιος προστατεύει αυτούς τους ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους, μπορείτε να μου πείτε. Και είχαμε και πρόσφατα θάνατο ανθρώπου εργαζόμενο και δεν είναι ο μοναδικός, έτσι. Έτσι, δεν είναι και ο μοναδικός.
1: Γιατί είχαμε μιλήσει και μαζί πολλές φορές, το έχουμε γράψει και σε ανακοινώσεις μας και το Συνδικάτο Νοικοδόμων τα έχει γράψει και έχει κάνει και δεκάδες παρεμβάσεις.
0: Έχω βγάλει τον πρόεδρο των Νοικοδόμων πολλές φορές και έχει μιλήσει.
1: Είναι βραδιπλεγείς βόμβες οι χώροι δουλειάς αυτοί, όχι μόνο στην Ελλάδα.
0: Ποιος τους ελέγχει όμως, κύριε Καμπίτση, δεν υπάρχει ελεκτικός μηχανισμός. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Για να τα λέμε όλα, πού είναι αυτοί οι ελεκτικοί μηχανισμοί που πρέπει να γυρίζουν και να ελέγχουν αυτό ακριβώς που πρέπει να έχει την ασφάλειά του ο εργαζόμενος. Πέστε μου, πού είναι αυτοί οι μηχανισμοί. Επιτέλους δηλαδή. Τους έχουν αφανίσει, τους έχουν κλείσει όλους. Δεν δουλεύει τίποτα.
1: Ναι, έτσι. Έχουν πάρει αέρα.
0: Ή δεν είναι έτσι όπως σας τα λέω.
1: Όχι, έτσι είναι. Έχουν πάρει αέρα τα πανιά των μεγαλοεργοδοτών. Από όλα τα.
0: Από στιγμή που δεν υπάρχει έλεγχος. Δεν το καταλαβαίνετε ότι δεν υπολογίζουν κανένα.
1: Έλεγχος γίνεται μόνο κατά την εορτή.
0: Τι να το κάνω εγώ. Ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Τι να το κάνω εγώ. Έκλεισε το σπίτι του.
1: Μπορεί να ξεκινήσει οποιοδήποτε να κάνει οποιαδήποτε δουλειά θέλει και να ελεγχθεί μετά την έναρξη των εργασιών ή και ποτέ.
0: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι όμως, εφόσον δεν υπάρχουν οι ελεκτικοί μηχανισμοί, υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα. Ξέρετε τι διαδόσεις έχουν βγει περί αυτού του θέματος. Δηλαδή, δεν μπορώ να τα πω στον αέρα. Το τι έχουν βγάλει για να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Δηλαδή, ανατριχιάσει πραγματικά. Στο τέλος θα πούνε ότι έφταιγε κιόλας ο άνθρωπος που σκοτώθηκε. Επιτέλους δηλαδή.
1: Είναι μια υποδός αυτή που χρησιμοποιούν σε όλα τα εργατικά.
0: Γιατί καταλαβαίνετε τι εννοώ τώρα, το τι λένε και τι βγάζουν. Έτσι, το ξέρετε, τα είπαμε εκτός αέρα. Λοιπόν, ναι, όχι ναι. Κύριε Καμπίτση μου, όχι. Αυτός ο άνθρωπος δεν έφταιγε που έχασε τη ζωή του. Κάτι έφταιγε για να χάσει τη ζωή του.
1: Υπάρχουν ορισμένες θεμελιώδεις έννοιες από τον κόσμο.
0: Πού είναι οι ελεκτικοί μηχανισμοί, κύριοι της καρέκλας και της εξουσίας, πού είναι. Σιγά το πράγμα, γιατί δεν χάθηκε στο εργοστάσιο απορριμμάτων άνθρωπος, έγινε τίποτα. Ναι. Και πού τόσα ατυχήματα που έχουν γίνει. Έχει γίνει τίποτα, έχει αποκατασταθεί τίποτα.
1: Ένας συνάδελφος ανά τρεις μέρες σε όλη τη χώρα.
0: Ένας εδώ και πολλά χρόνια πρέπει να το θυμάστε που θυσιάστηκε για να γλιτώσει κάποιον άλλο στη θάλασσα και είχαν φτάσει και καλά ότι θα αποκαταστήσουν τη γυναίκα του να την πάρουν να μπορεί να ζήσει την οικογένειά της. Ακόμη δεν την έχουν αποκαταστήσει και έχουν περάσει 20 χρόνια. Κοροϊδία μόνο και φρουφρού και αρώματα. Αυτή η κίνη της εξουσίας και της καρέκλας. Έλεος πια. Έλεος.
1: Τι σημαίνει να έχεις αέρα στα πανιά σου για να κάνεις ό,τι θέλεις.
0: Εμένα το λέτε. Εμένα το λέτε. Γι' αυτό τα λέω. Για να ταρακουνήσουμε λίγο αυτή την... Μην ονομάσω απάθεια, να την ονομάσω οτιδήποτε. Δεν σκέφτονται το παιδί των παιδιών μας. Δεν το σκέφτονται. Εντάξει, αν δεν σέβονται το παιδί τους, τότε από εκεί πέρα αλλάζει το θέμα. Το να μην πας να το βοηθήσεις, να του δώσεις ένα βέβαιο μέλλον. 1,5 εκατομμύριο έχει φύγει ακόμη στην Αθήνα γιατί δεν μπορούν να κάτσουν ούτε στα νησιά ούτε στην επαρχία. Δεν τα βλέπουμε αυτά. Και 300.000 τα μυαλά, τα δικά μας τα παιδιά τα μυαλά έχουν φύγει στο εξωτερικό. Τι θα μείνει εδώ πέρα. Και το 2030 που είπα πριν τα είναι στο Πανεπιστημίου θα είναι 40% λιγότεροι φοιτητές που σημαίνει ότι θα κλείσει και το Πανεπιστήμιο. Τι θα κάνουμε κύριε Καμπίτση μετά, σε ποιους απευθυνόμαστε. Μπορείτε να μου πείτε.
1: Σα
0: το λέω γιατί έχετε μικρά παιδιά και θα μεγαλώσουν. Ναι, και ποιο θα είναι το μέλλον του.
1: Δεν το συζητάμε αυτό. Δηλαδή με σημερινά δεδομένα. Με σημερινά δεδομένα,
0: αβέβαιο μέλλον. Αβέβαιο μέλλον.
1: Να πάνε να σπουδάσουν δύο παιδιά δεν μπορούν. Όχι αβέβαιο, δεν μπορούν. Με 1000
0: ευρώ. Και τι κάνουμε δηλαδή.
1: Δεν μπορούν. Δεν μπορούν.
0: Θα κάνουμε αυτό που είχε πει. Θα κάνουμε αυτό που είπε ο Τσεβίτ. Ότι δεν θα κάνω πόλεμο με την Ελλάδα, θα στείλω μετανάστες και θα τους αλλάξω το δημογραφικό. Τόσο απλά. Αυτό θέλουμε. Να γίνουμε μουσουλμάνοι όλοι. Τι θέλουμε δηλαδή, για να καταλάβουμε επιτέλους. Τι ζητάμε. Δεν έχουμε καταλάβει τι ζητάμε. Αυτό είναι η ουσία. Και αν το αφήνουμε, θα διωγγωθεί αυτό και θα φτάσει σε ένα σημείο που δεν θα μπορούμε να το συμμαζέψουμε. Αυτό έχουμε καταλήξει. Το θέμα είναι το εξής. Να σηκώσουμε τον κόσμο να πάει να ψηφίσει. Για να αλλάξουν τα πράγματα. Πρέπει να φύγει αυτό το κατεστημένο. Δεν πάει άλλο. Μπορούμε να το καταλάβουμε. 30 χρόνια να διοικούν οι ίδιοι και οι ίδιοι και οι οικογένειες. Λες και είναι υποχρεωμένη η Ελλάδα να τους ανέχεται. Και να μας λένε και πρόβατα. Και να μας λένε ότι μην κυκλοφορείτε με το αυτοκίνητο. Να πάρετε το λεωφορείο άμα δεν μπορείτε. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Και τους ανεχόμαστε. Δεν μπορώ κύριε Καπίτση. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ κάνω 45 χρόνια δημοσιογραφία και αυτά τα λέω συνέχεια και γι' αυτό δεν με χωνεύουνε. Αλλά θα τα λέω. Δεν πάνε να με λέει ο Γεωργιάδης κομμουνιστή. Καμάρι μου. Γιατί έχω τα παράσημα του πατέρα μου και καμαρώνω για τη δημοκρατία και την ελευθερία που πολέμησε. Και δεν μπορεί να μου κλείσει κανένα στο στόμα. Πώς θα γίνει τέλος πάντων. Αλλά δυστυχώς δεν βλέπω κίνηση. Τα λέτε, τα λέμε. Κάθε μέρα τα φωνάζω. Αλλά δυστυχώς τίποτα. Εκεί. Απάθεια. Όχι, δεν πάει.
1: Κοιτάξτε, πέντε στο αυτοδημοκρατικό δεν φαίνεται να κινδυνεύουμε. Φαίνεται να κινδυνεύουμε από τους ντόπιους σωτήρες. Μας έρνουν
0: μα τι λέω εγώ, αυτό είπα. Αυτό λέω. Όλα καλά. Όλα καλά.
1: Όπως επίσης κινδυνεύουμε και από τους νόμους.
0: Και ψηφίζουν το χωροταξικό, ψηφίζουν το θαλάσσιο πάρκο.
1: Με υπεύθυνη δήλωση εργοδότη. Και αν ποτέ συμβεί κάτι, μετά από πολλά χρόνια, εάν έχει προσωπικό η περιφέρεια, πάει να ελέγξει και να εκρήξει τα εργοστάσια. Από αυτά κινδυνεύουμε.
0: Γιατί τιμωρήθηκε ο κύριος αυτός. Δεν είδατε που απέλησε υπάλληλο η οποία πήγε και κατέθεσε. Την υπάλληλο που πήγε και κατέθεσε την απέλησε. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Καλή δύναμη στο έργο σας. Αύριο στην διαδήλωση που θα κάνετε και στην κίνηση αυτή που κάνετε. Και ο Θεός βοηθός. Να είμαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας.

0: τώρα να μιλήσουμε με τον ακίνητο δήμαρχο της Ιθάκης, τον κύριο Στανίτσα, ο οποίος δεν στέκεται στιγμή. Τι πετύχαμε από το ταξίδι αυτό για να μάθουμε και να βγάλουμε είδηση?
1: Κοίταξε, το ταξίδι το συγκεκριμένο είχαμε πάρα πολλά θέματα ανοιχτά.
0: Τα ξέρω.
1: Το πρώτο θέμα αφορά το θέμα με την παιδίατρο, που τελικά έχουμε οριστική τοποθέτηση της παιδίατρου, έγινε αποδοχή της θέσης. Οπότε τώρα
0: είναι από την Ιθάκη η παιδίατρος ή όχι?
1: Όχι, η παιδίατρος είναι από την Ιθάκη, είναι από την Αχαΐα, η οποία έκανε αποδοχή με υπεύθυνη δήλωση της θέσης. Και αυτή τη στιγμή περιμένουμε το Υπουργείο να κάνει τη διαδικασία του διορισμού, έτσι ώστε να έρθει στην Ιθάκη. Πιστεύω σε κάνα μήνα, ενάμιση, να εκτελείσει όλη τη διαδικασία του διορισμού και να έρθει.
0: Θα έχετε κάποια συμβολή και κάποια βοήθεια στο θέμα?
1: Εννοείται ότι ο Δήμος συμβάλλει με την κατοικία του παιδίατρου και υπάρχει και το μπόνους του ιδιώτη, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω γι' αυτό, ο οποίος βοηθάει έτσι ώστε να έρθει ο παιδίατρος.
0: Υπάρχει ιδιώτης δηλαδή που δίνει χρήματα?
1: Ναι. Μέσω της εκτιμήτρια θα δοθούν χρήματα ως έξτρα μπόνους.
0: Δηλαδή μπορούμε να πούμε το επώνυμό του, να του πούμε ένα μπράβο ή...
1: Το επώνυμό του λέγεται Ρένας Δημητρίου, δεν είναι κρυφό, το έχω πει πολλές φορές.
0: Δημητρίου.
1: Ο οποίος έχει βοηθήσει πάρα πολλές φορές στο νησί μας.
0: Μάλιστα, και θα δίνει πόσα, κύριε Δημαρχέ?
1: Είναι 1500 ευρώ το μήνα.
0: 1500, μάλιστα. Πολύ καλό ποσό. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορεί να πει η γιατρός ότι δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα, γιατί από τη στιγμή που της δίνεται κατοικία και ένα μπόνους, νομίζω ότι θα τα καταφέρει.
1: Έχουμε μιλήσει όλο αυτό το διάστημα, έχουμε μιλήσει, είμαστε σε επικοινωνία. Είχα συναντηθεί μαζί της για να κάνουμε μια κουβέντα το ποστά για το νησί και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Και είναι σημαντικό ότι δέχτηκε να έρθει στο νησί. Μετά από δύο σχεδόν χρόνια να έχουμε ένα μόνιμο παιδίατρο στο νησί.
0: Δόξα τω Θεώ και τον Άγιο Γεράσιμο, γιατί πραγματικά.
1: Κοίταξε, το έχουμε πει πολλές φορές και ξέρω ότι από το κανάλι, το σταθμό που στηρίζεις, ότι καλές είναι οι επιστολές και οι διαμαρτυρίες που κάνουμε στο διαδίκτυο όλοι μας. Αλλά το θέμα είναι ότι όλα τα προβλήματα.
0: Η πράξη παίζει ρόλο, η πράξη ακριβώς.
1: Τα αποτέλεσμα. Τα προβλήματα γίνονται όταν πηγαίνεις εκεί που υπάρχει η συζήτηση.
0: Το αποτέλεσμα μετράει, Δήμαρχέ μου, το αποτέλεσμα, όχι τα λόγια.
1: Είχα συνάντηση με την κυρία Μπιζατσή, την κυρία Κράβαρη, συγγνώμη, την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου, εμείς θα τηλεφωνηθούμε και με τον Υπουργό, έτσι ώστε να τρέξουν άμεσα οι διαδικασίες, ώστε να γίνει η πρόσληψη και να έρθει άμεσα η παιδιά του στο κέντρο υγείας Ιθάκης.
0: Και πήρατε τον κύριο Γεωργιάδη?
1: Ναι, έτσι για να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες, εμείς θα μαζί του.
0: Τι σας είπε?
1: Να διαδικαστούν τώρα που τελειώσαμε, ήρθαμε αμέσως, με έφερε σε επαφή με την Γενική Γραμματέα, συναντήθηκα μαζί της. Και από εδώ και πέρα υπάρχει η συνεννόηση μεταξύ της ΕΚΤ, ΙΠΕ και της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της μονιμοποίησης.
0: Μα η ΕΚΤ, ΙΠΕ έπρεπε να κάνει το σταυρό της και να τελειώσει τη γραφειοκρατία αμέσως, Δήμαρχε.
1: Ήταν δύο υποψήφοι, έπρεπε να γίνει μια διαδικασία μέσω Επιτροπής Αξιολόγησης τα λοιπά. Ο ένας ο υποψήφιος επέλεξε να πάει στην.
0: Δηλαδή μπορεί να κάνει ένσταση ο άλλος και να σταματήσει η ιστορία?
1: Όχι.
0: Λέω και εγώ, έλεγα.
1: Είπα, έχει τελειώσει η διαδικασία, υπάρχει μόνη η παιδεία του χρόνια.
0: Άρα δηλαδή μέσα στο μήνα, στην εβδομάδα, πότε θα έρθει?
1: Εγώ πιστεύω μέσα στον 1,5 μήνα θα είναι εδώ.
0: Α, θα έχει και 1,5 μήνα. Τι ωραία Ελλάδα που έχουμε. Είναι η Ελλάδα ηλεκτρονική που πατάμε το κουμπί και βγαίνει χοντρή. Εντάξει. Και το AI που έχουμε και όλα καλά. Γιατί είπε ο κ. Γεραπετρίτης προηγουμένως με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αμερικής ότι ναι, καλό το AI, αλλά είναι και επικίνδυνο. Λοιπόν, άμα ακούμε την εξέλιξη και τη λέμε επικίνδυνη, από εκεί πέρα είμαστε γραφειοκράτες του κερατά, δηλαδή. Έτσι θα το πω λαϊκά. Έλεος πια. 1,5 μήνα να ετοιμάσουν χαρτιά για να έρθει η παιδίατρος που στην Ιθάκη που την κάναμε το σταυρό μας 2 χρόνια, κύριε Δημαρχέ. Τι να πω τώρα. Έπρεπε όλοι να βγουν και ο βουλευτής μας να τρέξει και όλοι γενικά και ο κύριος Περιφερειάρχης και οι πάντες. Αλλά κοιτάνε τον Οδυσσέα μόνο, έτσι, όλα καλά, και ο Οδυσσέας μας έλειπε. Τώρα να τυπώσουμε και έντυπα. Τι γίνεται με αυτό το θέμα? Γιατί κοιτάξτε, πραγματικά έχω αγανακτήσει με αυτά που ακούω.
1: Αύριο έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο,
0: ναι,
1: στην Ιθάκη, όπου θα συζητήσουμε αυτό το θέμα με παρουσία φορέων του νησιού. Έχει καλυφθεί και ο κύριος βουλευτής να έρθει.
0: Είναι ο βουλευτής είπε ότι εγώ θέλω η Ιθάκη να είναι η Ιθάκη.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν παίρνει το περιφερειάρχη για να του πει σταμάτα την εκτύπωση του έντυπου.
1: Αυτά όλα κύριε Βούτα θα τα συζητήσουμε αύριο το απόγευμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Εσείς ζητάτε δηλαδή να μην βγει το έντυπο, έτσι.
1: Εγώ, ναι, εμείς ζητάμε να μην βγει το έντυπο και να μην βγει και το βίντεο. Ζητάμε.
0: Ναι, αλλά το έχει δώσει τώρα. Έδωσε και τα χρήματα, 17.500.
1: Έχουμε ζητήσει να κάνουμε μια κουβέντα εξ αρχής για το πώς θα πρέπει να υπάρξει αυτή η συνεργασία πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης όσο αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Έχουν βγει επιστημονικείς φορείς και έχουν πάρει θέση όπως το...
0: Δεν έχει σημασία τώρα ποιοι είναι, εντάξει. Το θέμα είναι ότι είναι κάποιοι που έχουν αντίρρηση.
1: Όπως το κέντρο δυσιακών σπουδών,
0: ναι.
1: Το οποίο έχει πάρει μια τεκμηριωμένη θέση για το συγκεκριμένο θέμα και από εκεί και πέρα έχω πει πολλές φορές ότι εμείς σαν Δήμος είμαστε πολύ ευαίσθητοι με το θέμα του Οδυσσέα, γιατί παλεύουμε μόνοι μας τώρα 12 χρόνια και μάλιστα την τελευταία συνέντευξη που έδωσε μόνη της στο συνέντευξη, μάλλον τοποθέτηση που κάνει η κυρία Σαρδελή και είπε ότι είχε αφήσει μια προγραμματική σύμβαση το 2012 που δεν προχώρησε το 2014 που αναλάβαμε εμείς, θέλω να πω και τα είπε πάρα πολύ καλά και ο κ. Καρδής ότι ουδέποτε υπήρξε προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου, Υπουργείου και Περιφέρειας πριν το 2017. Η πρώτη προγραμματική σύμβαση επίσημα με χρηματοδότηση έγινε το 2017 από το Δήμο Ιθάκης, που υπογράψαμε και δώσαμε τότε από το Ταμείο του Δήμου 120.000 ευρώ για να καθαριστεί ο χώρος, για να περιφραχτεί ο χώρος, για να γίνουν μελέτες. Και όλα αυτά βέβαια τα συζήτησα χθες τη Δευτέρα το πρωί που ήμουν στο Υπουργείο Πολιτισμού με την Γενική Γραμματεία την κυρία Δικάτου, οποία έχουμε καλή συνεργασία από τότε που
0: είναι
1: ήταν.
0: Κεφαλονίτσα,
1: στο...
0: δεν είναι.
1: Δεν είναι Κεφαλονίτσα, όχι, αλλά είχε αναλάβει την εφορία αρχαιοτήτων από το 2014 μέχρι το 2018.
0: Ναι. Και ξέρει τα θέματα.
1: Το ξέρει το θέμα.
0: Ο Δήμος πόσα λεφτά είχε δώσει τότε.
1: Έφτασα το θέμα της ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου, όπου αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται μια μελέτη από την εφορία ύψους 140.000 ευρώ για να αναδειχθεί ο αρχαιολογικός χώρος. Έφτασα το θέμα του σπηλαίου των νυμφών, ένα σπήλαιο το οποίο από το 2017 είναι κλειστό και δεν είναι ανοιχτό για τον κόσμο, δεν είναι προσβάσιμο. Θέσαμε το θέμα της ανακαίνησης του αρχαιολογικού μουσείου στο Βαφή και παράλληλα και το θέμα των αρχαιολογικών ανασκαφών.
0: Πώς, το 2017 πόσο έδωσε ο Δήμος, κύριε Δήμαρχε?
1: Το 2017 η προγραμματική σύμβαση έδωσε ο Δήμος 120.000 ευρώ
0: 120,
1: και συμπληρωθήκαν άλλες 15.000 ευρώ το 2021 από ιδιώτη, από την κυρία Μάχη Αποστολοπούλου και το σύζυγό της. Δηλαδή ουσιαστικά έφτασε 135.000 ευρώ και δεν δύναται, κύριε Βούτο, να διαβάζω καθημερινά δελτία τύπου παντού ότι γίνονται αυτή τη στιγμή χρηματοδοτήσεις για αρχαιολογικούς χώρους. Σήμερα διάβασα στη Λευκάδα δεν ξέρω πόσα χρήματα και να μην δίνονται χρήματα για τους αρχαιολογικούς χώρους της Ιθάκης, να δίνονται χρήματα για όλα τα μοναστήρια του Ιωνίου και να μην δίνονται χρήματα για να γίνει μελέτη της επισκευής του μοναστήρι της Παναγίας των Καθαρών.
0: Αυτό από πού έξατε, κύριε Δήμαρχε?
1: Ένα σημαντικό μοναστήρι,
0: ναι.
1: Το οποίο από αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε περίπου στα 50 με 60 χιλιάρικα για να κάνουμε μια μελέτη, να επισκευάσουμε το μουσείο, το μοναστήρι το οποίο θα πέσει μέσα, και να μην δίνονται χρήματα, ενώ να βλέπω να δίνονται 150, 200 χιλιάδες, 300 χιλιάδες σε όλο το Ιόνιο για να γίνονται μελέτες για άλλα μοναστήρια.
0: Από πού εξαρτάται αυτή η χρηματοδότηση, ποιος εγκρίνει τις χρηματοδοτήσεις?
1: Εξαρτούνται πολλές και από την περιφέρεια αλλά και από το αρμόδιο Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Που σημαίνει η παρέμβαση βουλευτή, έτσι. Σημαίνει η παρέμβαση βουλευτών, δεν σημαίνει αυτό?
1: Δεν μπορεί ο Δήμος, κύριε Βούτο, να χρηματοδοτεί συνέχεια για πολιτιστικά κομμάτια τα οποία δεν είναι του Δήμου, όπως είναι αρχαιολογικοί χώροι, και εδώ θα πρέπει το Υπουργείο να έρθει να χρηματοδοτήσει αυτά που πρέπει να χρηματοδοτήσει και την

0: ρωτήσει κάποιον, σίγουρα θα το είχατε γράψει.
1: Μάλιστα. Ξέρει πολύ καλά, εγώ τα λέω όλα.
0: Διαχρονικά. Έτσι,
1: όχι. Γι' αυτό ρώτησα, ποιος αποφασίζει, ο Περιφερειάρχης, ο Βουλευτής, τη χρηματοδότηση αυτή την οποία δεν μπαίνετε εσείς, αυτό ρωτάω.
0: Η κυρία Σαρδελή θα πρέπει να σταματήσει να ασχολείται με τα έργα που κάνει ο Δήμος Ιδάκης και τις μελέτες και έχει να κάτσει να ασχοληθεί με τα έργα τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί.
1: Ποια είναι αυτά, κύριε Δήμαρχε, ποια είναι αυτά για να καταλάβουμε, να μάθουμε.
0: Όπως είναι ο δρόμος στο Φρύ και Σκιόνι που είναι από το 2021, γιατί κατηγορούσαμε την προηγούμενη περιφερειακή αρχή για 2 χρόνια που δεν ολοκλήρωσε, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε 3 χρόνια και ακόμη ο δρόμος της Φρύκης και Όνη και στο Προστά ετώ δεν έχει ολοκληρωθεί.
1: Τα ξέρει ο Περιφερειάρχης αυτά. Τα έχετε.
0: Όντως τα ξέρει, τον έχω
1: γενικά. Και τι σας έχει απαντήσει.
0: Την τελευταία, ότι θα προχωρήσουν τα έργα.
1: Θα προχωράνε τα έργα.
0: Αυτή τη στιγμή το Φρύκης και Όνη έχει διακοπεί εδώ περίπου και 8
1: ετών. Ο λόγος.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω εικόνα, δεν μπορώ να ξέρω εγώ τώρα για ποιο λόγο δεν προχωράει.
1: Ναι, αλλά δεν πρέπει να σας ενημερώνει η περιφέρεια.
0: Και προχωράει ο δρόμος στο μπροστά ετώ.
1: Ναι, επειδή είσαστε τοπική αυτοδιοίκηση, δεν πρέπει να σας ενημερώνει η περιφέρεια, να σας πει υπάρχει πρόβλημα με τον εργολάβο ή οτιδήποτε άλλο.
0: Πριν 2 μήνες στην Ιθάκη μας έκανε μια ενημέρωση, μας είχε πει ότι θα έρχεται συχνά στην Ιθάκη, δεν ξαναέρχεται στην Ιθάκη να έχουμε ενημέρωση.
1: Κατά τα άλλα η κυβέρνηση σας στέλνει υπουργούς για να σας ενημερώσει και να σας βοηθήσει, έτσι.
0: Αυτό δεν είναι θέμα της κυβέρνησης.
1: Όχι, λέω, έτσι. Για να βλέπουν τη διαφορά, ας πούμε.
0: Κοιτάξτε, Δήμος Ιθάκης, για να ξέρετε, τα χρήματα που έχει πάρει αυτή τη στιγμή έχει 80% απορρόφηση και αυτή τη στιγμή μένει το μοναδικό να δημοπρατήσουμε 2 έργα. Ολοκληρώνεται και ο δρόμος Χάνια Γιάννη. Έχουμε δημοπρατήσει ήδη την απαλάτωση και αυτή τη στιγμή δημοπρατούμε 2 έργα κομβικά. Το ένα είναι το οικοτροφείο και το άλλο είναι το. Η επισκευή των κερκίδων κτλ. Στο γήπεδο στο Βαθύ. Έχουμε μία μελέτη.
1: Το είπα έτοιμη. Δήμαρχο, ναι.
0: Έχουμε μία μελέτη έτοιμη να δημοπρατήσουμε που αφορά το ανοιχτό αθλητικό κέντρο στο γυμνάσιο, η οποία έχει σταματήσει μετά από καταγγελία που έκανε ο κύριος Αρσένης στο Υπουργείο Οικονομικών για τις διαδικασίες που έχουμε κάνει. Εγώ θεωρώ ότι αυτή και η καταγγελία ήδη έχει εκπέσει και περιμένουμε την απόφαση λόγω του κληροδοτήματος για να προχωρήσουμε στη δημοπράτηση του συγκεκριμένου έργου. Και από εκεί και πέρα ετοιμάζουμε μελέτες για να προχωρήσουμε σε νέες χρηματοδοτήσεις έργων.
1: Το ξέρετε ότι σας έχουν βάλει για το οικοτροφείο σαν έναν άνθρωπο που πραγματικά ενδιαφέρεται για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Δημόσιους υπαλλήλους, γιατρούς και οτιδήποτε άλλο.
0: Βούτο,
1: μακάρι να ήταν και εδώ, γιατί εδώ βλέπετε πόσο παλεύει ο κ. Κουρίς με τις ενδιαιτίες και ακόμη τίποτα.
0: Αυτή η δημοτική αρχή, κύριε Βούτα, από το 2014 εργάζεται συνολικά και ομαδικά. Είμαστε μια ομαδική αρχή η οποία από την πρώτη στιγμή τρέχουμε όσο μπορούμε με τα πολλά λάθη τα οποία έχουμε κάνει και τις παραλήψεις. Δεν υπάρχει κανείς τέλειος, δεν μπορώ να πω ότι τα έχουμε κάνει όλα τέλεια. Έχουμε και τα λάθη μας, αλλά να ξέρετε ότι ποτέ δεν έχουμε πει ψέματα στο λαό της Ιθάκης. Όπως τα ψέματα που ακούγονται για το βιολογικό καθαρισμό, ότι τα λίμματα θα πέφτουν στη θάλασσα. Και χαίρομαι προχθές που ένας αργοστολιώτης έκανε σχόλιο και έγραψε ότι εμάς ο βιολογικός καθαρισμός, το νερό και τα επεξεργασμένα λίμματα πέφτουν ακριβώς στη λάση. Και η λάση είναι πεντακάθαρη. Και χαίρομαι γι' αυτό.
1: Μα το είπα και εγώ την άλλη φορά που το συζητήσαμε, ότι το νεράκι αυτό που φιλτράρεται και γίνεται όλη η διαδικασία μπορεί να είναι και για πότισμα. Τόσο καλό είναι το νερό.
0: Και να σταματήσουμε
1: έτσι
0: τώρα τις κινδυνολογίες και να κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Κάποιοι θέλουν να σταματήσουν.
1: Για ποιο
0: έργα,
1: λόγο, Δήμαρχε, να σταματήσουν. Δηλαδή να πηγαίνει η αποθέτευση, να πηγαίνει αποθέτευση στο λιμάνι και θα καμαρώνει. Ναι.
0: Έχω ακούσει, κύριε Βούτο, 100 παραμύθια ότι όλοι είχαν κάνει μελέτες.
1: Ναι. Αυτές οι ομελέτες μας έχουν φάει. Αυτός ο λαός έχει πληρώσει πολλές μελέτες, κύριε Δήμαρχε. Ο λαός έχει πληρώσει πολλές μελέτες, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι στα ντουλάπια και στα σιτάρια και είναι άχρηστες.
0: Εσείς, κύριε Βούτα, πιστεύατε ότι αν βρίσκαμε μια μελέτη έτοιμη εμείς σαν δημοτική αρχή, δεν θα την προχωρούσαμε, θα κάναμε καινούργια?
1: Εμένα το λέτε.
0: Απλώς δεν βρήκαμε τίποτα.
1: Το θέμα είναι το εξής όμως, ότι τους αρέσει να πηγαίνει η αποχέτευση στη θάλασσα και στον υδροφόρο ορίζοντα που είναι όλοι οι βόθροι και όλα τα πηγάδια. Τους αρέσει αυτό δηλαδή? Να πίνουν νερό. Από πού θα πίνουν νερό? Αν δεν είχατε την αφαλάτωση, τι θα γινότανε, έχουν καταλάβει?
0: Εδώ σταματήσανε να μην γίνει το ανοιχτό αθλητικό κέντρο που μιλάμε, που τα παιδιά της Ιθάκης αυτή τη στιγμή δεν έχουν ένα χώρο να κάνουν στίβο.
1: Μάλιστα.
0: Και σταματήσανε αυτό το ανοιχτό αθλητικό κέντρο.
1: Για ποιο λόγο, κύριε Δήμαρχε, αντιπολιτευόμενοι είναι αυτοί?
0: Σας εξήγησα, γιατί δεν θέλουν αυτή η δημοτική αρχή να κάνουν οι έργα.
1: Και τι θα κερδίσουν?
0: Ότι
1: θα σηκωθούν τα παιδιά να φύγουν και θα αδειάσει η Ιθάκη?
0: Θα κερδίσουν μια ανάρτηση στο Facebook.

0: Αυτό και
1: μάλιστα. Και το μέλλον των παιδιών τους δεν το σκέφτονται, ούτε τους ενδιαφέρει, έτσι.
0: Όχι, γιατί αν το είχαν σκεφτεί, κύριε Βούτα, θα τα είχαν κάνει αυτά τα έργα.
1: Έχουν παιδιά αυτοί οι κύριοι που κάνουν αυτά που κάνουν, έχουν παιδιά.
0: Δεν θέλω να πω τώρα αυτά, εντάξει.
1: Επιτέλους δηλαδή. Επιτέλους, γιατί πρέπει να τα λέμε, Δήμαρχε. Επιτέλους κάποια στιγμή να ξεκαθαρίζει το καλό με το κακό. Για να μην το πω χειρότερα. Έλεος δηλαδή.
0: Σας είπατε, Σάκη, σου έχω πει και κάτι, ότι έχουν σαν δημοτική αρχή και εμένα που ηγούμε αυτή τη δημοτική αρχή να μου προσάψουν. Πολλά λάθη.
1: Το ξέρεις ότι εγώ δεν υποστηρίζω όμως, κανένα. Την αλήθεια την λέω.
0: Τέλος. Όμως θα πρέπει.
1: Αλλά δεν σου έχω βρει κάτι μεμπτό να το πω. Πώς θα γίνει δηλαδή. Με το ζόρι θα σου βρει ένα μεμπτό. Σου πω είσαι άχρηστος. Δεν γίνεται.
0: Θυμάσαι όταν κάναμε τον αγώνα να βάλουμε το δίκτυο ίδρυσης και τα πίλαρ κτλ. Που με κατηγορούσαν τότε ότι δεν πρόκειται να τα βάλω αυτά τα πίλαρ
1: και τριπλασιάστηκαν τα κότερα.
0: Όχι, γιατί λέει έχει κουμπάρο, λέει. Εργολάβο ο οποίος έχει βιτία. Τότε με κατηγορούσαν ότι δεν μπορεί να το κάνω αυτό. Όταν το έκανα αυτό το έργο, μετά βγήκαν να πούνε κάτι άλλο. Δεν με απασχολεί.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι με τον αντιδήμαρχο που μίλησα, μου είπε ότι τριπλασιαστήκανε τα κότερα. Έτσι.
0: Είναι αυτό που σας είπα, ότι ο δήμαρχος είναι αλήθεια και ο αντιδήμαρχος συγκεκριμένος έχει κάνει πολύ καλή δουλειά όσον αφορά το θέμα της σύνδρευσης μαζί με τους.
1: Και της καθαριότητας. Και της καθαριότητας. Έτσι, και την καθαριότητα.
0: Ναι, και της καθαριότητας.
1: Γιατί μιλήσαμε και για τα σκουπίδια και τις φωτογραφίες. Τα είπαμε προχτές.
0: Οι συνεργάτες μου, κύριε Βούτο, δίνουν ένα αγώνα καθημερινό. Εντάξει, γιατί όπως σας είπα και πάλι, δίνουμε ένα αγώνα γιατί και εμείς οι ίδιοι έχουμε επιλέξει και τα παιδιά μας να μείνουν στην Ιθάκη. Και προχτές που ήμουν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, εξηγούσα στον Γενικό Γραμματέα ότι είμαστε από τους λίγους Δήμους στην Ελλάδα. Που με 7 άτομα στην υπηρεσία ίδρυψης και με έναν αντιδήμαρχο λειτουργούμε 6 μονάδες αφαλάτωσης και έχουμε και τη συντήρηση όλου του δικτύου ίδρυψης καθώς και την επέκταση που προγραμματίζουμε σε κάποια σημεία. Και μια υπηρεσία που μέχρι σήμερα που μιλάμε δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ.
1: Με τις,
0: ο Δήμος Ιθάκης δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ.
1: Με τις δεξαμενές της επιπλέον που θα βάλεις που μου έχεις πει, έτσι. Για να καλύψεις ανάγκες.
0: Και επιπλέον κερδίσαμε τη δικαστική διαμάχη. Ξεκινάμε πάλι τη διαγωνιστική διαδικασία. Αυτή τη στιγμή...
1: Μεταλλικές θα βάλεις τώρα, έτσι.
0: Μια κοπέλα μηχανικός αρχιτέκτονας και μια μηχανικός που ήρθε από την περιφέρεια, όπου αυτοί οι δύο σηκώνουν το βάρος όλων των διαγωνισμών και όλων των έργων που έχουν γίνει.
1: Μια και μου το ανέφερες. Γιατί σας κατακρίνουν ότι πήρατε τους δύο μηχανικούς?
0: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν τους πήραμε εμείς. Καταρχήν είναι απόφαση του Υπουργείου.
1: Ναι, γιατί το άκουσες και αυτό, γι' αυτό σε ρωτάω.
0: Ναι, όχι, και μάλιστα βγήκε και η κυρία Έπαρδος και έβγαλε ένα εξώδικο στον αέρα και λέγανε ότι ο Δήμος Ιθάκης έλαβε εξώδικο κτλ. Καταρχήν η περιφέρεια δεν καταφέρεται εναντίον του Δήμου, καταφέρεται κατά της απόφασης του Υπουργού. Δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Θα μιλήσω όταν θα έρθει η ώρα και στα αρμόδια όργανα που θα πρέπει να μιλήσω, γιατί εκεί θα πρέπει να ακουστούν κάποιες αλήθειες που όλο αυτό το διάστημα. Δεν τις έχουμε πει. Απλώς εγώ αυτό που είδα, είναι ότι οι δύο μηχανικοί που φύγανε από την περιφερειακή ενότητα Ιθάκης και ήρθανε στο Δήμο Ιθάκης, έχει γίνει χαμός. Για τους μηχανικούς που φεύγουν αυτή τη στιγμή από την περιφέρεια και πάνε σε άλλους Δήμους, εκεί ούτε συγκεντρώσεις γίνανε έξω από την περιφέρεια, ούτε διαμαρτυρίες. Και μην σας πω ότι οι ίδιοι μηχανικοί που κάνουν αυτές τις διαμαρτυρίες αυτή τη στιγμή έχουν φύγει από τις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας και έχουν πάει σε Δήμους για να δουλέψουν εκεί.
1: Για ποιο λόγο, Δήμαρχε, ο λόγος ποιος ήταν?
0: Δεν ξέρω, αυτό το λόγο το ξέρουν οι ίδιοι.
1: Ναι, έχουν δικαίωμα δηλαδή να ζητήσουν μετάθεση.
0: Δεν έχουν δικαίωμα. Βάσει του νόμου φύγανε παράνομα.
1: Ναι, αυτό λέω, έχουν δικαίωμα.
0: Αλλά έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τον νόμο που ψηφίστηκε.
1: Ναι.
0: Οι μηχανικοί που φύγανε από την περιφερειακή ενότητα Ιθάκης να έχουν στο Δήμο Ιθάκης χωρίς να αρνηθούν, αυτοί δεν είχαν το δικαίωμα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή κάπου εδώ πέρα τώρα
1: είναι. Εντάξει. Τα εξηγούμε για να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται. Τι άλλο έχουμε από Αθήνα, τι άλλο μάζεψε στο καλάθι σου?
0: Κοιτάξτε, είχαμε το σημαντικότερο είναι ότι 26 του Οκτωβρίου, Δευτέρα απόγευμα, θα έχουμε μια νέα συνάντηση αυτή τη φορά στο Υπουργείο με την ίδια την Υπουργό. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια προετοιμασία με την Γενική Γραμματέα για όλα αυτά τα θέματα που θέσαμε και ελπίζω 26 του μήνα στο Υπουργείο με την Υπουργό να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε κάποιες λύσεις. Δεν μπορεί οι αρχαιολογικοί χώροι της Ιθάκης να παραμείνουν στην κατάσταση που είναι τώρα και για το 2027. Αυτό δεν θέλω καν να το πιστεύω. Πιστεύω ότι θα καθίσουμε κάτω να βρούμε λύσεις άμεσα οι αρχαιολογικοί χώροι και ειδικά τη Σχολή Ομίλου του Αγίου Αθανασίου να είναι σε κατάσταση η οποία ο κόσμος θα μπορεί να είναι επισκέψιμη κατόρθωσε να μπορεί να
1: πει. Τρία χρόνια ο συνάδελφός ο Παναγής ο Δρακουλόγκονας να του υπογράψει κυρία Μεντώνη τη μελέτη για δρογαρά τη Μελισσάνη. Τρία χρόνια περιμένει. Για να καταλάβεις. Δεν ξέρω αυτή η κατάληψη και αυτή η αδιαφορία της πολιτικής εξουσίας. Δεν μπορώ να την καταλάβω. Κατά τα άλλα, καλούμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, κάνουμε, ράνουμε κτλ. Και αυτό που πρέπει να φωνάξουμε σε αυτούς τους ανθρώπους δεν τα λέμε. Αυτό είναι η ουσία.
0: Όλοι επικαλούνται αυτή τη στιγμή τη Μητσάκη. Εντάξει, έπαιξε καθοριστικό ρόλο η ταινία του Νόλαν, τώρα μην γελιόμαστε.
1: Εντάξει, το
0: όλοι
1: ξέρω.
0: Λοιπόν επικαλούνται τη Μητσάκη, επικαλούνται το όνομα της Μητσάκης. Όλοι λοιπόν αυτοί που το επικαλούνται πρέπει να κάτσουν κάτω να βοηθήσουν. Έτσι ώστε αυτά.
1: Ναι, αλλά η παραγγελία δόθηκε όμως, Δήμαρχε. 17.500, η παραγγελία με 17.500 δόθηκε να τυπωθεί το έντυπο. Και είπε ότι δεν πειράζει, λέει, θα το δίνουμε, λέει. Και εντάξει, δεν θα αλλάξουμε την ονομασία. Αυτά λένε, αυτή τη δικαιολογία είπαν.
0: Ο κύριος Θερμακλής υποστηρίζει μια δικιά του απόφαση. Εμείς θα υποστηρίξουμε μια απόφαση δικιά μας, γιατί είναι ξεκάθαρη και έχουμε ζητήσει...
1: Έμαθες τι λένε οι tour operators για τη World Travel Market που είναι η πρόσφατη έκθεση που έρχεται. Ότι εμείς κλείνουμε Ιόνια Island, όχι Ιόνια Odyssey Island. Έτσι, και δεν θα μπερδέψουμε τον κόσμο μη ξέροντας ότι ο κόσμος ξέρει ότι η Θάκη είναι ο Οδυσσέας. Αυτό λένε οι tour operator. Καταλαβαίνεις τι αισθάνονται οι άνθρωποι και τι θα γίνει. Έτσι.
0: Σε διάφορες εκδηλώσεις, όπως χθες το βράδυ είχα τη χαρά να βρεθώ στην παρουσίαση του βιβλίου του Ολυμπιακού που είχε κάνει ο κουμπάρος μου ο δημοσιογράφος ο Γιώργος Γαβαλάς, όπου μέσα έγιναν πολλές αναφορές μετά την ομιλία τη δικιά μου στην Ιθάκη. Ήταν πάνω από 600 άτομα μέσα στη συγκεκριμένη εκδήλωση και στο τέλος της εκδήλωσης ερχόταν πάρα πολλοί κόσμος και μου έλεγε «Δήμαρχε, πέρσι ήμουν στην Ιθάκη, περάσαμε πολύ ωραία ήταν η
1: Ιθάκη». Αυτό είναι γνωστό.
0: «Φέτος ήμασταν στην Ιθάκη ή κάποιοι του χρόνου θα βγούμε στην Ιθάκη». Αυτό λοιπόν και μόνο που ο κόσμος αυτή τη στιγμή...
1: Μα μπορούμε να αλλάξουμε την ιστορία, μπορούμε να αλλάξουμε τον Όμηρο, Δήμαρχε. Ο Όμηρος τι έλεγε. Μπορούμε να τον αλλάξουμε την ιστορία, ακόμη κι αν είναι, αν σμίγει πραγματικό. Αλλά η ιστορία δεν αλλάζεται. Πώς θα γίνει τέλος πάντων. Γιατί προσπαθήσανε να πούνε για το Λιξούρι ότι πέρασε, ότι ήταν χωρισμένο το Λιξούρι και είχε διάβλο θαλάσσιο και πέρασε. Τα θυμάσαι. Ο κ. Μεταξάς που επιμένει για τον Πόρο, έχουν πει για τη Σάμι και τι δεν έχουν πει. Δεν είναι περάσει.
0: Για τη Λευκάδα, έχουν πει για,
1: για τη Λευκάδα. Λοιπόν, ο κ. Κολωνάς από τη στιγμή που δεν βγαίνει να πει αυτό ακριβώς που λέει και επιμένει, παραμένει Οδυσσέας στην Ιθάκη. Ας το καταλάβουν αυτό το πράγμα.
0: Θα λέω, αυτή τη στιγμή επιστημονικά τα μοναδικά ευρήματα που έχουν βρεθεί και έχουν αναγνωριστεί επίσημα και από την Υπηρεία και παντού είναι μόνο στην Ιθάκη.
1: Λοιπόν,
0: στην Ιθάκη που βρισκόμαστε τώρα.
1: Ναι, αλλά κάποιοι γιατί δεν σου κάνουν.
0: Αυτό δεν αλλάζει ποτέ.
1: Κάποιοι γιατί δεν προχωρούν τις ανασκαφές και τη συντήρηση. Εδώ είναι που με προβληματίζει εμένα. Τι του σταματάει, Δήμαρχε.
0: Κάνε λίγο υπομονή μέχρι 26 Οκτωβρίου που θα έχω την τελική συνάντηση
1: στο Υπουργείο. Θα μου απαντήσει.
0: Και μετά από εκεί και πέρα
1: θα
0: βγούμε να τα πούμε όλα.
1: Θα αρχίσουμε και θα φωνάζουμε. Να είσαι καλά, καλή δύναμη.
0: Εγώ να σε ευχαριστήσω γιατί είσαι δίπλα μας πάντα.
1: Πάντα.
0: Πάντα. Και στο σωστό και όταν κάνουμε λάθος θα βγει και θα πεις ότι κάνουμε λάθος. Γιατί έτσι πρέπει να είναι σωστή δημοσιογραφία, χωρίς παραπληροφόρηση και χωρίς παπαγαλάκια.
1: Μετά από 45 χρόνια δεν μπορεί να χαλάσει ο Δήμαρχε. Με συγχωρείς πάρα πολύ.
0: Το ξέρω.
1: Γι' αυτό με αγαπάει η κοινωνία και μας ακούει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εγώ σε ευχαριστώ. Καλησπέρα.

0: Πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο κ. Παντελιός Αλέξανδρος, επικεφαλής του Κεφαλονιάνης για όλους, στο Δήμο Εργοστολίου, και του λέμε καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Βούτο.
0: Τι κάνουμε, κύριε Παντελιό, πώς πάμε, πώς είναι τα πράγματα? Προσπαθούμε.
1: Είναι τώρα, είμαστε σε μια διαδικασία και μετά το καλοκαίρι όλοι νομίζω ότι ξεκινάμε να μπαίνουμε σε μια λογική προσαρμογής στο φθινόπωρο και στο χειμώνα. Είτε αυτό είναι για
0: οικογένειες,
1: σχολεία, είτε είναι για επιχειρηματίες,
0: ναι,
1: και ούτω καθεξής.
0: Έρχονται όμως κάποια πράγματα τα οποία δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουμε να τα προλάβουμε ή να τα γλιτώσουμε, όπως το χωροταξικό και το θαλάσσιο πάρκο, αυτά τα δύο τα οποία πάνε προς ψήφιση εν ώψη εκλογών που έρχονται. Δεν ξέρω αν θα το αφήσουν μετά τις εκλογές ή πριν τις εκλογές, και νομίζω ότι απασχολεί και εσάς που είστε και μηχανικός, αλλά και την κοινωνία, να τους ενημερώσετε τι μελιγενέστε στους ανθρώπους που βγάλανε την άδεια. Το έχουμε μίλησε και με τους υπόλοιπους συναδέλφους σας και με τον κύριο Κεκάτο, και που αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να προχωρήσουν, δεν βγαίνουν άδειες. Να πάμε σε αυτό το πρόσφατο γεγονός, το οποίο είχαν και επίσκεψη ο βουλευτής,
1: ναι,
0: με τον Δήμαρχο.
1: Είχαμε και μία, γνωρίζω, σύσκεψη του Τεχνικού Επιμελητηρίου με τον Δήμαρχο. Νομίζω ότι έχουν ξεμπλέξει κάποιες καταστάσεις και ενδεχομένως να έχουμε κάποια πρόοδο σε αυτό το κομμάτι.
0: Βγαίνουν αδείες.
1: Κοιτάξτε, από κάποια πράγματα που λέγονται σε μία σύσκεψη μέχρι το τι γίνεται στην ουσία, εγώ δεν μπορώ να ξέρω αυτή τη στιγνή πώς κινείται, ναι, η υπηρεσία.
0: Η Γενική Γραμματέας είπε ότι πρέπει να βγουν οι άδειες.
1: Θα σας ζητήσω καλύτερα λίγο χρόνο να δούμε πώς θα προχωρήσει,
0: ναι, να το
1: και αν όλοι οι συνάδελφοι το προχωράνε με,
0: ναι, θα μας πείτε, οπωσδήποτε.
1: Και προς το παρόν, επειδή είναι πρόσφατο, δεν έχω εικόνα πώς χειρίζονται, ναι, τις υποθέσεις για να.
0: Γιατί δεν πρέπει να ρίχνουμε τις ευθύνες στους υπαλλήλους, υπάλληλοι κάνουν δουλειά τους.
1: Προφορικά ακούω ότι υπάρχει έτσι διάθεση να λυθεί το.
0: Μια διάθεση, μάλιστα.
1: Κάτω.
0: Καλό είναι αυτό. Να μην σταματάει η ανάπτυξη, γιατί το νησί μας χρειάζεται την ανάπτυξη. Είναι βασικό θέμα. Αλλά με το θαλάσσιο πάρκο και με το χωροταξικό δεν θα υπάρχει πρόβλημα? Αυτά τα δύο θέματα.
1: Αυτά τα ζητήματα, είτε είναι το χωροταξικό, είτε είναι τα τοπικά πλουροδομικά, είτε είναι το θαλάσσιο πάρκο, έχουν ζητήματα που τα έχουμε εντοπίσει. Εμείς τα έχουμε καταθέσει και στις διάφορες διαβουλεύσεις που έχουν γίνει πολύ αναλυτικά. Από εκεί και πέρα όμως το πρόβλημα είναι ότι οι διαβουλεύσεις αυτές, γνωρίζετε και εσείς, ότι δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.
0: Έτσι.
1: Το έχουμε ξαναδεί και σε την Ατούρα, με πολλές περιπτώσεις που έχουμε καταθέσει απόψεις, ότι τελικά υπάρχει μια προδιαγεγραμμένη κατάσταση, την οποία εξ αρχής έχουν αποφασίσει και ποια πράγματα θα δεχτούν από όσα υποθούν σε μια τυχόν διαβούλευση, και εκεί βρίσκεται η τελική λύση. Είναι δηλαδή προσχηματική συνήθως η διαβούλευση, και αυτό είναι ένα πρόβλημα.
0: Πιστεύετε ότι έχει πολιτικό κόστος και γι' αυτό το αφήνει και δεν προχωράει?
1: Δεν ξέρω, άμα το λέτε εσείς, μπορεί να ξέρετε κάτι παραπάνω από μένα. Εγώ ασχολούμαι τα τοπικά,
0: κάτι ακούω παραπάνω.
1: Δεν ασχολούμαι με τα,
0: ναι, καταλαβαίνω,
1: με τα κεφαλικότερα.
0: Όταν λέω πολιτικό κόστος, δεν είναι ότι παίζουμε πολιτική. Από πλευράς καταλαβαίνετε. Από αγανάκτηση του κόσμου. Αυτό λέω.
1: Είναι ότι οι δύσκολες αποφάσεις, ειδικά όταν μιλάμε για λίγους μήνες πριν τις εκλογές, κάποιος μπορεί να τις σκεφτεί και μια δεύτερη φορά να τις.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Όμως είναι ότι είναι προηλυμένες αποφάσεις, δηλαδή είναι οριστικοποιημένες αποφάσεις, που και τώρα να μην προχωρήσουν, έχω την αίσθηση ότι το επόμενο διάστημα θα δούμε.
0: Θα υπάρχει διόρθωση, αυτό είναι η ουσία.
1: Τώρα πώς να σας το, ναι, να το πω εγώ αυτό το πράγμα. Είναι
0: καταλαβαίνω.
1: Πράγματα τα οποία,
0: από την εμπειρία σας, γιατί έχετε διατελέσει και πρόεδρος του ΤΕΙΚ, ξέρετε
1: εγώ
0: κάποια πράγματα
1: περισσότερα. Μου, ότι έτσι, όταν υπάρχει μία ουσιαστική πίεση από φορείς,
0: κάτι μπορεί να γίνει.
1: Κάποια πράγματα, ναι. Δεν γίνεται όμως ποτέ αυτή η πίεση, ναι, σε επίπεδο μια τυπική διαβούλευση.
0: Δεν ξέρουμε πότε
1: που γίνεται
0: θα,
1: σε ένα, ναι, δημοτικό συμβούλιο κλπ. Η πίεση γίνεται όταν πηγαίνει ένας βουλευτής μαζί με κάποιους τοπικούς παράγοντες, δημάρχους, δεν ξέρω τι άλλο,
0: ναι,
1: και ζητούν πολύ συγκεκριμένα πράγματα από τον Υπουργό. Έτσι,
0: τα νόμιμα λέμε πάντα.
1: Υπηρεσιακούς.
0: Έτσι.
1: Μα πάντα για τα νόμιμα.
0: Ναι, εντάξει, ναι, καταλαβαίνω.
1: Αλλά τα νόμιμα χωρίς να φύγονται όμως και οι περιουσίες των.
0: Ναι, γιατί η Γενική Γραμματεία είπε το εξής, ότι γιατί στην Κεφαλονιά δεν βγαίνουν άδειες, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα βγαίνουν. Και έτσι εξέθεσε τους υπαλλήλους, που δεν είναι θέμα υπαλλήλων, είναι θέμα ανώτερης κλίμακας. το τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Έτσι δεν είναι, κύριε Παντελιό?
1: Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που δεν βγαίνουν άδειες, δεν ξέρω εκεί τι λύσεις έχουν βρει. Μάλιστα. Και αν έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμή.
0: Καταλαβαίνω.
1: Εγώ σας λέω για το θέμα αυτό, περιμένω αφού έχουν γίνει ενέργειες από το τεχνικό μας,
0: να δούμε το αποτέλεσμα. Μηχανικών,
1: που είναι το τεχνικό επιμελητήριο, ναι. Να δούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα τι αποτέλεσμα έχει αυτό επί της ουσίας. Και να μην μιλήσουμε
0: στην πράξη, να δούμε την πράξη. Μακάρι να μου δώσετε ευχάριστες ειδήσεις. Μου έστειλε ένα μήνυμα και μου λέει, ρώτησε τον κύριο Παντελιό. Έβγαλα από το μηχανικό μου την άδεια και μου είπε ότι βγάζοντας την άδεια θα μπορούμε αργότερα να χτίσεις. Τι έγινε, έκλεισε η γραμμή.

0: Μπήκε ο δαίμονας του τηλεφώνου και μας έκοψε τη γραμμή. Να σας επαναλάβω το μήνυμα που μου έστειλαν. Λέει, έδωσα στο μηχανικό μου να βγάλει την άδεια και μου είπε ότι βγάζοντας την άδεια μπορώ οποιαδήποτε στιγμή να χτίσω και να προχωρήσω. Αλλά δυστυχώς τώρα και αυτοί που έχουν άδεια, λέει, δεν μας αφήνουν να προχωρήσουμε. Τι συμβαίνει εδώ πέρα, για να καταλάβει και ο κόσμος για αυτό το θέμα?
1: Κοιτάξτε κύριε Βόδο, υπάρχουν πολλές και πολύ διαφορετικές περιπτώσεις. Δεν μπορώ να απαντήσω σε μια γενική ερώτηση. Νομίζω ότι η πληροφόρηση που δίνεται από το μηχανικό του κάθε ανθρώπου για τη δική του υπόθεση είναι...
0: Είναι διαφορετικές οι καταστάσεις δηλαδή?
1: Βέβαια, υπάρχουν διαφορετικές
0: καταστάσεις. Παίζει ρόλο δηλαδή το
1: οικόπεδο? Ναι. Μπορεί να έχει πάρει μια προέγκριση η οποία να του εξασφαλίζει το δικαίωμα της οικοδομικής άδειας, όμως να έχει την επιφύλαξη αυτή λόγω των αλλαγών και να μην προχωράει στην οριστική έκδοση της άδειας, μπορεί κάποιος να έχει βγάλει μια οικοδομική άδεια, να είναι οριστικοποιημένη και να μην έχει
0: καταστροφή. Αλλαγών λόγω χωροταξικού, λέτε, έτσι. Αλλαγών λόγω χωροταξικού, έτσι.
1: Όταν μια άδεια έχει εκδοθεί, είναι σύνομη και έχει λάβει υπόψη ό,τι πρέπει να έχει λάβει, θεωρητικά έχει ισχύ. Δεν μπορώ να γνωρίζω για ποιο λόγο το λέω.
0: Κατάλαβα. Όχι, απλώς μου έστειλε ο άνθρωπος να σας ρωτήσω, εντάξει. Γιατί λέει έχει την εμπειρία, ήταν και πρόεδρος του ΤΕΕ και οπωσδήποτε ξέρει κάτι παραπάνω για αυτό το θέμα.
1: Ναι, σας εξηγώ όμως ότι επειδή υπάρχουν πολλές
0: είναι διαφορετική κάθε περίπτωση.
1: Δεν μπορώ να πω.
0: Δεν πειράζει. Εντάξει, ναι, στο μηχανικό του. Σας ακούει και νομίζω ότι του λέμε και αυτό που πρέπει να κάνει. Να πάμε τώρα στα του οίκου σας. Πρόσφατα είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο. Ετέθηκε το θέμα της ανάκλησης του οικοπαίδου του ΚΚΜΕΑ. Εσείς σαν μηχανικοί και οι νομικοί όλοι γενικά είπαν ότι δεν μπορεί να γίνει γιατί η χρήση συνεχίζεται, δεν υπάρχει κατάργηση της χρήσης που με αυτό το δικαίωμα μπορούσε να γίνει ανάκληση και τα λοιπά. Και ήταν και τα δύο οικόπεδα, το οποίο το ένα είναι ένα φονομασίας που μου πήρε κύριος και κάτως ο συνάδελφός σας.
1: Δύο ουσιαστικά ζητήματα στο θέμα του ΚΚΜΕΑ. Πρώτα απ' όλα έρχεται ο Δήμος και λέει ότι θέλω να το πάρω πάλι γιατί στην χέρια μου και να ανακληθεί δωρεά γιατί δεν υπάρχει χρήση για την οποία το δώσαμε. Και με αυτόν τον τρόπο μηδενίζει το έργο ανθρώπων που στηρίζουν άτομα με αναπηρίες. Νομίζω ότι είδατε και πρόσφατα και μια ανακοίνωση των εργαζόμενων και της επιστημονικά
0: υπεύθυνης. Ακριβώς. Μου λέει την αλήθεια. Το είπε και ο κύριος Τρογιάννης αυτό, κύριε Παντελείο, έτσι.
1: Νομίζω ότι ήταν πολύ ξεκάθαρο.
0: Ναι, είναι αυτό που είπε ο κύριος Τρογιάννης στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι σε ένα χώρο που γίνονται πράξεις
0: συνεδρίες
1: και
0: βοηθούνται
1: άτομα, έτσι. Δεν μπορείς να ισχυριστείς ότι έχει πάθει ο λόγος για τον οποίο έχει παραχωρηθεί. Ένα αυτό. Εάν γίνονται λιγότερα από όσα θα μπορούσαν να γίνονται και υπάρχουν χώροι που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν περισσότερο, όπως η πισίνα για παράδειγμα, που είναι για ειδικότερες καταστάσεις, φυσικοθεραπείας κτλ. Το είπανε και οι εργαζόμενοι εκεί, ότι έχουν ζητήσει πολλές φορές
0: στήριξη,
1: έτσι, για το προσωπικό, το να ό,τι πρόβλημα υπάρχει να επιδιορθωθεί και να μπορέσει να λειτουργήσει, να είναι λειτουργική, όμως φαίνεται ότι
0: αδιαφόρησαν όλοι.
1: Τέτοια βούληση.
0: Δεν έχει και όχι μόνο αυτό, κύριε Παντελείο. Μισό λεπτό πριν πάμε παρακάτω, γιατί να μην πάμε σε άλλο θέμα. Για την πισίνα που είπατε, είπε ο Δήμαρχος ότι το γερανό τον πήρα και τον πήγα στο κολυμπητήριο. Από τη στιγμή που παίρνει το γερανό από την πισίνα, πώς θα λειτουργήσει, έστω και με προσωπικό που θα βρούμε? Εδώ είναι η ουσία.
1: Εδώ λοιπόν ερχόμαστε σε μια δεύτερη διάσταση του ίδιου θέματος.
0: Ποια
1: είναι αυτή? Ισχυρίζεται λοιπόν ο Δήμαρχος ότι έχουν αλλάξει οι χρήσεις και τις χρήσεις τις έχει αλλάξει με δικές του ενέργειες ο ίδιος, ο Δήμος. Έχει πάει το αρχείο της πολεοδομίας στο υπόγειο.
0: Αυτό γίνεται.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Σχολικά βιβλία.
1: Χρειάζεται το υπόγειο.
0: Το ΕΚΑΒ.
1: Το ΕΚΑΒ δεν είναι δουλειά του Δήμου. Εγώ
0: ναι, το νοσοκομείο το έβαλε.
1: Όταν ζητήσαμε το ειδικό σχολείο και το ρυθμί, η εισήγηση της Δημοτικής Αρχής να μετακατασταθεί από τα περατάτα το κτίριο αυτό, δεν σκέφτηκε ο Δήμος αυτό, είτε είναι μια χρήση που εμείς βάσει αυτού το ψηφίσαμε, που αφορά άτομα με αναπηρία και άρα είναι συμβατή με τη χρήση του κτιρίου, επομένως ένα πολύ μεγάλο μέρος του κτιρίου αποδίδεται
0: σε αυτήν την εταιρεία. Έχει εργασία.
1: Ή εάν θεωρούμε ότι δεν, δεν είναι στους όρους του κτίριου, εμείς το κάναμε, εμείς το ζητήσαμε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν μπορούμε να λέμε από τη μία το κτίριο δεν έχει τη σωστή χρήση και από την άλλη εμείς να έχουμε καταστήσει μέσα χρήσης, οι ίδιοι να έχουμε ζητήσει και να έχουμε καταστήσει μέσα χρήσης που δεν είναι ορθές.
0: Και να έχουμε και 200 παιδιά σε όλη την Κεφαλονιά που είναι στα σπίτια τους.
1: Για μια προσωρινή λύση έστω το σχολείο που βρίσκεται εκεί, προφανώς.
0: Για 7 χρόνια δεν είναι προσωρινή λύση, κύριε Παντελιό. 7 χρόνια δεν είναι προσωρινή λύση.
1: Λέω ότι εγώ, η δική μας άποψη ήταν ότι πρέπει να είναι προσωρινό και είχαμε συζητήσει, είχα εξηγήσει τους λόγους.
0: Στην Ελλάδα το προσωρινό είναι μόνιμο, δυστυχώς.
1: Από εκεί και πέρα όμως, εδώ μιλάμε για μια αλλίωση, μια διαστρέβλωση μάλλον στην πραγματικότητα.
0: Αυτό είναι
1: το
0: ένα.
1: Δεύτερο ζήτημα, το δεύτερο ζήτημα, το οποίο είναι τεχνικό
0: και νομικό. Και
1: νομικό, σωστά, γιατί τοποθετήθηκαν 4 δικηγόροι και 3 μηχανικοί. Και μιλήσαμε, νομίζω.
0: 4 μηχανικοί,
1: μάλλον μιλήσαμε. Όλοι είπαμε τα ίδια πράγματα. Το ουσιαστικό για μένα είναι ότι το παραχωρητήριο αυτό, η δωρεά, το συμβόλαιο της δωρεάς, λέει ότι ο Δήμος είχε ένα οικόπεδο 700 τετραγωνικά, το δίνει στο Υπουργείο Υγείας, στο νοσοκομείο. Το νοσοκομείο φτιάχνει εκεί τη δομή αυτή που λειτουργήσε μέχρι όποτε λειτουργήσε το καμία που μετά έγινε και ΕΦΙΑ. Όμως για να φτιάξει αυτό το κτίριο το συνένωσε με άλλο ένα οικόπεδο δικό του, ή δεν ξέρω πώς το βρήκε, που ήταν 1.300-1.400 μέτρα. Επομένως έχουμε ένα οικόπεδο 2 στρέμματα εκεί με ένα κτίριο, εκ των οποίων τα 700 τετραγωνικά εμείς δώσαμε.
0: Τα λένε ανεφονομασίες.
1: Η ερώτησή μου λοιπόν προς τον Δήμαρχο που είχε την εισήγηση στα χέρια του, η οποία εισήγηση όμως δεν απαντούσε αυτά που ρωτούσα εγώ, ήτανε ότι τι θα πάρουμε, πες ότι προχωράμε και το ζητάμε και ακυρώνουμε τη δωρεά. Τι παίρνουμε σήμερα εμείς, παίρνουμε ένα κομμάτι κτιρίου, παίρνουμε ένα αφαίρετο κτίριο αφού μιλάμε μετά για κατάπνιση που δεν προβλέπεται σε ένα ενιαίο κτίριο. Παίρνουμε ένα ποσοστό συνειδιοκτησίας. Δηλαδή δεν ήταν σαφές τι πάμε να διεκδικήσουμε μέσα από αυτή την εισήγηση. Το είπα με όποιο τρόπο μπορεί κάποιος να αναφέρει ένα τέτοιο πρόβλημα όπως το λέω σε εσάς, το είπα σε όλους τους συμβούλους της συμπολίτευσης, της Δημοτικής Αρχής. Ουδής συγκινήθηκε από αυτό. Να πει ότι ναι, εδώ πέρα υπάρχει μια σωστή βάση και νομική και τεχνική όπου δεν μας αφήνει να προχωρήσουμε. Εγώ δεν είπα να το πετάξω στα σκουπίδια την εισήγηση, κύριε Βουτώ. Εγώ αυτό που είπα είναι να πάρουμε πίσω την εισήγηση, όλα αυτά τα ζητήματα που ετέθηκαν να συζητηθούν, να απαντηθούν από την εισηγήτη, από την υπηρεσία νομική που εισηγείται. Και αν έχουμε απαντήσει σε όλα και όντως μπορούμε σε αυτά που υπόθηκαν να δώσουμε λογικές απαντήσεις που και νομικά και τεχνικά στέκουν, να το προχωρήσουμε.
0: Μα ο Δήμος δεν έχει τεχνική υπηρεσία, κύριε Παντελό.
1: Εγώ θα ήθελα, κύριε Βούτο, να υπάρχει το κτίριο αυτό να είναι στο Δήμο. Το έχουμε εκφράσει και εμείς.
0: Εδώ και 10 χρόνια το έχω πει. Υπάρχει δημοσίευμα.
1: Θα το θέλαμε να είναι σε εμάς, όμως να υπάρχει μια λογική διεκδίκηση.
0: Έτσι. Και μπορεί ο Δήμος αυτή τη στιγμή να χειριστεί το μη υγείας. Δεν μπορεί.
1: Κοιτάξτε, κύριε Βούτο, τι πρόβλημα υπάρχει. Λέει μέσα η εισήγηση ότι αν δεν, τέλος πάντων, δεν καταλήξουν να γίνει αυτό που επιδιώκεται εκεί, μπορεί το νοσοκομείο να δώσει στο Δήμο άλλο ακίνητο εις αξίας. Το μυαλό μου λοιπόν εμένα, και το δικό σας φαντάζομαι, όπως
0: υπόσχεται,
1: πηγαίνει σε συγκεκριμένο ακίνητο
0: που διεκδικεί
1: χρόνια τώρα ο Δήμος. Και το διεκδικεί γιατί αυτό από το νοσοκομείο είναι χαρακτηρισμένο για να πάει εκεί η σχολή της δοκιμαστικής, να γίνουν κατοικίες γιατρών, να γίνουν ό,τι είναι να γίνει. Και εμείς γιατί το θέλουμε, για να κάνουμε πάρκινγκ. Για να κάνουμε ένα πάρκινγκ στο οποίο θα πηγαίνουν τα αυτοκίνητα μέσα στο κέντρο της πόλης
0: και θα δημιουργούν
1: μια κυκλοφοριακή συμφόρηση 2 φορές παραπάνω.
0: Και όχληση, έτσι.
1: Εγώ λοιπόν σε αυτό το θέμα, σε αυτή την πρόταση, σε αυτή τη διεκδίκηση του Δήμου, είμαι κάθετα αντίθετος.
0: Και καλά κάνετε.
1: Και κάθετα αντίθετος από εμένα, δεν υπάρχει σε αυτή την πρόταση που καταθέτει ο κ. Μιχαλάτος.
0: Μάλιστα. Άρα και που πήραν απόφαση την πλειοψηφία δεν ισχύει. Γιατί νομικά δεν στέκει.
1: Θα δούμε το επόμενο διάστημα πώς θα χειριστούν αυτή την απόφαση που...
0: Ναι, πώς θα πάνε να ζητήσουν στο χτηματολόγιο ένα οικόπεδο ανεφορμασίας.
1: Θα έλεγα να παρακολουθείτε κι εσείς στενά τις εξελίξεις και εμείς θα το κάνουμε και από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα προχωρήσει αυτό.
0: Κύριε Παντελιό, να σας πω κάτι, επειδή είμαι γονέας...
1: Αυτό που περιμένω δεν είναι πολύ θετικό.
0: Θα σας πω το εξής, επειδή είμαι γονέας αμαία και είναι καμάρι μου, έτσι δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο καθένας. Εμένα με ενδιαφέρει ότι τα 200 παιδιά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη Κεφαλονιά, τα περισσότερα είναι κλεισμένα στα σπίτια τους. Και είναι κακό αυτό. Πράγμα που δεν υπάρχει ευαισθησία από όλους. Γιατί μερικοί, μπράβο σας, δείξατε την ευαισθησία σας και την αγάπη για αυτά τα παιδιά. Κάποιοι άλλοι δεν την έδειξαν και κοιτάξανε μόνο τα οικόπεδα, τι θα κερδίσουμε και τι θα φτιάξουμε. Αυτό δεν είναι για τα μία, γιατί χύσαμε αίμα και εγώ και ο κ. Κλάβος και το Διοικητικό Συμβούλιο τότε που ήμουν πρόεδρος, να μπορέσουμε να πετύχουμε να φτιάξουμε αυτό. Μας έδωσε το οικόπεδο ο κ. Φόρτας και μπράβο του, αλλά το θέμα βλέπετε πού καταλήγει. Λοιπόν, έλεος πια. Ας σεβαστούμε λίγο τα παιδιά. Επήρανε το γερανό, τον πήγανε κάτω στο κολυμπητήριο. Τι δουλειά έχει ο γερανός να φύγει μέσα από το κτίριο.
1: Όλοι οι φορείς να στηρίξουν τη δομή.
0: Να σέβονται τα παιδιά, αυτό θέλω εγώ. Να σέβονται τα παιδιά μας.
1: Όλοι μαζί, ο ένας με τις ενέργειες και τη στήριξη του αλλού, να το εξελίξουν και να έχει ακόμη περισσότερες υπηρεσίες.
0: Γιατί και τον ΚΕΘΕΑ, όπως είπε ο κ. Τρογιάννος, προσφέρει θεάρεστο έργο, έτσι. Το είπε ο κ. Τρογιάννος και δεν πρέπει και πήραν την απάντηση από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ.
1: Και ο Διονύσης το είπε στην τοποθέτησή του και η κυρία Μαροπούλου που τοποθετήθηκε το είπε στη δική της.
0: Και η κυρία Γεωργοπούλου, η γιατρός, η παιδίατρος.
1: Και αυτό το έγγραφο της κυρίας Γεωργοπούλου, το, η ανακοίνωση
0: το οποίο τα λέει ξεκάθαρα τα πράγματα.
1: Που το υπογράφουν οι εργαζόμενοι του ΚΕΘΕΑ είναι απογυμνοτικό για την δημοτική αρχή.
0: Έτσι, να δω τι θα πούμε.
1: Νομίζω ότι όλα συνηγορούσε ότι εδώ πέρα δεν πάμε, δεν υπάρχει στη ουσιαστική να πάρουμε αυτό το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο στα δικά μας χέρια, στου Δήμου τα χέρια, αλλά υπάρχει κάποια άλλη διεκδίκηση την οποία δυστυχώς ο κ. Μιχαλάτσος δεν μας την αποκαλύπτει. Όμως πάει το μυαλό μας.
0: Και κάνει μια ουνιά στην κεραμίδια. Και ξέρετε και κάτι άλλο, σε συνέντευξη που πήρα στην αντιδήμαρχο την κυρία Μιχαλάτου, μου είπε ότι το ειδικό σχολείο περατάτων το έχουν δώσει σε πολιτιστικό σύλλογο, που σημαίνει ότι δεν υπολογίζουν ότι θα το επισκευάσουν ή θα το φτιάξουν. Άρα το προσωρινό θα γίνει μόνιμο στο ΚΚΜΕΑ. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι.
1: Ακούσει αυτό, κύριε Βούτο, δεν ξέρω μπορεί να το έχετε ξαναπεί εσείς, δεν γνωρίζω κάτι.
0: Υπάρχει δήλωση της γραμμένη, μπορείτε να την ακούσετε. Το ίδιο το είπε. Λοιπόν, από εκεί πέρα το είχε πει και ο Δήμαρχος. Θα το δώσουμε σε κάποιο σύλλογο. Γιατί δεν θα ξαναγυρίσει το ειδικό σχολείο πίσω. Είπε μάλιστα ότι θα κοιτάξουν στο ξενία να φτιάξουν κάποιο χώρο. Πότε.
1: Ξέρετε τι, αυτό τώρα είναι μια κοροϊδία. Γιατί κάθε φορά που συζητάμε ένα σχολείο, ότι μας λείπει ένα σχολείο, μας δείχνουν το ξενία. Μιλάμε για το νηπιαγωγείο, το δεύτερο νηπιαγωγείο, στο ξενία. Μιλάμε για το δεύτερο γυμνάσιο, στο ξενία. Μιλάμε για το ειδικό σχολείο, στο ξενία. Τι θα πρωτοχωρέσει σε αυτό το εμβόλιο το ξενία. Τι θα πρωτοχωρέσει. Όλα τα σχολεία του Αργοστολίου θα πάνε εκεί, σε κοινό δικόπεδο.
0: Είναι λογικό, κύριε Παντελιώτη, κάποια πράγματα πρέπει να σεβόμαστε πρώτα-πρώτα τα παιδιά, να μην τα λυπόμαστε, να τα σεβόμαστε. Παίζει μεγάλο ρόλο αυτό. Έτσι, άλλο η λύπηση και άλλο να έχει τα ίδια δικαιώματα το παιδί αυτό με ειδικές ανάγκες που ζει σε αυτή την κοινωνία εδώ πέρα που ζούμε. Ας το καταλάβουμε αυτό.
1: Το βασικό αυτό είναι. Το βασικό αυτό είναι να υπάρχει μια ισότιμη αντιμετώπιση και ο καθένας να μπορεί να έχει πρόσβαση ανεξάρτητα με το τι αντιμετωπίζει, τι δυσκολίες αντιμετωπίζει και τι αναπηρίες του έλαχαν, να μπορέσει να έχει ισότιμη πρόσβαση στην κοινωνία και σε όλες τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες και του Δήμου μας και της...
0: Έχετε κάτι άλλο να μας ενημερώσετε?
1: Κύριε Μοντοχή, αυτά νομίζω.
0: Εντάξει,
1: το καλύψαμε. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
0: Να ξέρετε ότι οι γονείς σας λένε μπράβο για τη θέση σας και τη στάση σας σε αυτό το θέμα που είναι πολύ ευαίσθητο. Αυτό σας λέω μόνο.
1: Το σημαντικό είναι να υπάρχουν πολλές κοινές θέσεις από πολλούς ανθρώπους για να μπορέσει να υπάρξει κάτι, μια ισχυρή διεκδίκηση. Και χαίρομαι που πολλοί άνθρωποι, ανεξάρτητα αν οι ίδιοι έχουν άτομα με αναπηρία στην οικογένειά τους και στο περιβάλλον τους ή όχι, φαίνεται ότι έχουν αντιληφθεί το πόσο σημαντικό είναι αυτό το ζήτημα και το υποστηρίζουν.
0: Όχι να το θυμούνται μόνο στις εκλογές, γιατί έχουν το φράσος, για να το πω έτσι, και χτυπάνε τις πόρτες των ανθρώπων αυτών. Ανεξάρτητα τις υπόλοιπους μήνες, τα έχουν ξεχάσει. Παίζει μεγάλο ρόλο αυτό. Γι' αυτό σας λέω, αν σεβαστείς το παιδί αυτό, σέβεσαι και τον εαυτό σου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σωστά. Να είστε καλά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. .gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: Oh, George. This is the best summer of my life. Summer in Greece.
1: Αφού στο είπα, μωρό μου. Like here, nowhere.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Μου λένε προχώρα, έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δε χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα, τώρα στα σαλόνια πώς περνάν τα χρόνια.

υπάρχει νικητής. Πληγωνόμαστε μόνο εμείς. Στα λόγια μου να κοιμηθείς, πάνω μου να ανέβεις. Τελικά δεν φεύγεις από το μυαλό. Είμαι στο δρόμο να

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά.

0: Αγία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26 713 06 768.
5: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
6: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στις

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

κερδισμένος, πάντα αυτός που δεν διστάζει. Μόνο θα κάνω κάποια λάθη στην πορεία, δεν πειράζει. Αυτά με κάνουν ότι είμαι, έτσι έχω μάθει. Δεν μετανιώνω για τη θλίψη και τον πόνο. Κρατάω από σένα τις καλές στιγμές και μόνο. Και είναι αρκετές, πίστεψέ με, όπως το πρώτο αγκάλιασέ με και το πρώτο φίλησέ με. Κι έτσι σαν τον άνεμο μπήκε στη ζωή μου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
0: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγάπη μες στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά. Μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

0: Ο Aeonian Galaxy πάει πίσω στον χρόνο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Aeonian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Aeonian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: κρατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμή. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Ο Ionian Galaxy πάει πίσω στον χρόνο.
1: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι. Πάρε το μετρό για Πειραιά.

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Ionian Galaxy 90,8. Sheesh.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα.

και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το

0: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpekat.gr ή τηλεφωνικά στο

0: 2-13-023-8752.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

ακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχεί με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχεί δεν λάμπει όπως εσύ.

0: Ο Aeonian Galaxy πάει πίσω στον χρόνο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Aeonian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Aeonian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφή.

επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi, τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone, ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα, συστήματα παρακολούθησης και συναγερμή. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up. Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα. Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια. Βροχή που ξεσπάει, σε σένα με πάει. Και πώς να σου βάλω λίγη καρδιά. Στη βροχή σου αγάπη στέκομαι, καταιγίδα μου με φως. Στη βροχή σου μόνος βρέχομαι,

κουτάκια, καμένα λαμπάκια, με γράφει τη βάφου του τοίχο παιδιά. Η νύχτα με παίρνει, κοντά σου με φέρνει, μα πώς να σου βάλω λίγη καρδιά στην τροχή.

βρέχομαι και τα σπάει ο ουρανός. Λείπει πάλι ο Θεός και έχει μην ενοχλείται έξω στην πόρτα του

έχει μην ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά να σου φυτέψω δεν μπορώ.

0: κουβέντα μην πιάνεις. Πες ένα γεια.
1: Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Μόνος δοκιμάται κανείς. Καθένας κάτι παίρνει αγκαλιά τη νύχτα. Άλλος τον εγωισμό. Άλλος την αξιοπρέπεια. Άλλος τα λάθη. Και ο τυχερός στην αγάπη.

0: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Λείπει η ζωή, αν δεν είσαι εδώ. Χάνεσαι κι εσύ και το μυαλό. Φτάνω ως τα άκρα, φτάνω ως το τέρμα. Βλέπω

ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Γεια σας, είμαι ο Τίτος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Ionian Galaxy 90,3.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Χιλιάδες τρόπους ψάχνω αισθήματα να εκφράσω. Όταν μιλάν τα μάτια, τα λόγια είναι περίτα. Η νύχτα είναι δικιά μας.

έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου σ'

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου σαφήνει.

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.